36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
2: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα.

0: Την Νίκη Γκλέιζερ την ξέρεις?
1: Αυτή δεν είναι παρουσιάστρια στα κόκκινα χαλιά?
0: Παρουσιάστρια γενικότερα, έτσι είναι.
1: Κάτι σαν δημοσιογράφος, ναι, ένα γκλαμ, ναι.
0: Λοιπόν, της την είπε της Μπέκαμ, και ειλικρινά σου μιλάω, το χάρηκα.
1: Της Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Επέτρεψε η Βικτόρια και της την είπε άνθρωπος.
0: Δεν τη ζητήσανε την άδεια.
1: Σωστό.
0: Το ζήτημα είναι πώς αντέδρασε ο Μπέκαμ.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν,
1: αχ, μαναφού κυρίζομαι, για πες.
0: Το Time Harden Gala,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου φυσικά Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέβιντ τιμήθηκαν από κοινού.
1: Mm-hmm.
0: Η Νίκη Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει η Βικτόρια. Της την είπε, είναι παντρεμένη, λέει, με τον David Beckham. Τι άλλο θέλεις? Είναι πλούσια, πετυχημένη, εντυπωσιακή. Τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει? Δηλαδή, πραγματικά, σε παρακαλώ, χαμογέλα.
1: Α, της απευθύνθηκε κιόλας, ναι, δεν είναι, ναι, από τη σχολεία.
0: Ήταν εκεί αυτή.
1: Α, πα, πα.
0: Η κάμερα δείχνει τη Βικτόρια, η οποία, εντάξει, έχει ένα μηχανό χαμογελάκι, αλλά ο ωραίος είναι ο Ντέιβιντ από δίπλα, ο οποίος έχει σκάσει το γέλιο.
1: Α, πα, πα, αν σκότωνε το βλέμμα θα ήταν νεκρή τώρα.
0: Γελούσε και για τους δυο τους, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, πολύ ωραίο.

0: πρωί στην TV.
1: Έλα, σήμερα τι μας έχεις?
0: Σήμερα σας έχω ταινία για ζευγάρι από πλατφόρμα.
1: Ταινία. Δεν έχουμε επεισόδια.
0: Όχι.
1: Είναι ένα.
0: Τώρα μπορεί να γίνουν επεισόδια πριν ή μετά την ταινία, αλλά η ταινία είναι μία.
1: Α, είναι τόσο κακή που πήγαν να πληρώσουν το εισιτήριο, θα κάνουν και επεισόδια?
0: Όχι, δεν είναι ταινία με εισιτήριο. Τη βρίσκεις στην πλατφόρμα σου.
1: Α,
0: μιλάμε για τον Back in Action, Jamie Foxx και Cameron Diaz.
1: Εντάξει, τώρα το πράγμα σοβαρεύει.
0: Έτσι, είναι πρώην πράκτορες της CIA που έχουν κατά κάποιο τρόπο συνταξιοδοτηθεί σε εισαγωγικά, είναι ακόμη νέοι, ωραίοι, υψηλοί, αθλητικοί. Και αναγκάζονται, παρόλο που έχουν κάνει οικογένεια και παιδιά, να ξαναμπούνε πάλι μέσα στην ιστορία της κατασκοπίας. Διότι συμβαίνει κάτι αναπάντηχο. Η μυστική ταυτότητα που έχουν για να μπορέσουν να φύγουν αποκαλύπτεται. Και όπως καταλαβαίνεις, τους ψάχνει
1: το σύμπαν.
0: Έτσι.
1: Μόνο η Έλεν Μίρεν λείπει από τους Ρεντ.
0: Πραγματικά. Okay. Και αυτή επειδή ήταν απασχολημένη. Αλλιώς άτρεχε κι αυτή.
1: Οκ. Μπράβο. Καλό. Για καλοκαίρι μ' αρέσει.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην

0: τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδακτρά στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Μορφή καλή αυτή.
2: Αυτή είναι καλή και
1: αυτή
2: είναι.
1: Αυτή είναι δασκάλα με όλη τη σημασία της λέξης.
2: Ακριβώς, και θα τη θυμούνται τα παιδιά.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη Ρεμπέκα Μπόνερ, η οποία δουλεύει σε ένα δημοτικό σχολείο στο Highland Village του Τέξας.
1: Okay.
2: Και η οποία πήρε ένα ωραίο άσπρο απλό φορεματάκι πλισέ για να έχει πολύ ύφασμα. Mm-hmm. Και το έδωσε. Καλά, φόραγε και άλλα ρούχα, έτσι προφανώς. Και το έδωσε στα παιδιά. Mm-hmm. Μαζί με ειδικούς μαρκαδόρους που γράφουν πάνω σε ύφασμα.
1: Μάλιστα.
2: Να το ζωγραφίσουν.
1: Ωραία.
2: 580 παιδιά μαζεύτηκαν, ούτε ένα ούτε δύο, όλο το δημοτικό.
1: Μάλιστα.
2: Και φτιάξαν ζωγραφίτσες
1: στο φορεματάκι.
2: Στο φορεματάκι. Μάλιστα. Το πήρε μετά η κυρία αυτή το φορεματάκι.
1: Μάλιστα.
2: Το φόρεσε.
1: Μάλιστα.
2: Και έβγαλε φωτογραφία με αυτό το φόρεμα. Mm-hmm. Θέλοντας, ναι, εκεί είναι το πιο σημαντικό.
1: Ωραία.
2: Όχι μόνο η χαριτομενιά, αλλά να δείξει στον κόσμο και τους γονείς που παρακολουθούν τους δασκάλους ότι η τέχνη, mm-hmm, πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Και ειδικά στα δημοτικά, γιατί πρέπει να σου πω ότι ούτε στην Αμερική είναι υποχρεωτικό μάθημα.
1: Μάλιστα.
2: Και μία παρέα καθηγητών στο Facebook είχαν μαζευτεί και είπανε, τι να κάνουμε μωρέ για να δείξουμε ότι έχει σημασία για τα παιδιά να εκφράζονται.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα από την τέχνη
1: και
2: ζωγραφική, και κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Mm. Είναι και πολύ χαριτωμένη φωτογραφία. Mm. Είναι χαριτωμένη και αυτή, είναι νέα.
1: Δεν μου λες ο Βαλεντίνο το έχει πάρει χαμπάρι το φόρεμα?
2: Όχι, γιατί θα βάλει όλα τα παιδουλάκια του τρίτου κόσμου να ζωγραφίζουν.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Μην τον ακούς, κορίτσι μου, άστον. Αυτός από γεννησιμιού του είναι για να αγχώνει τον κόσμο. Καλώς την να.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρο, λοιπόν, και σε ακούμε.
0: Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα, που έχει εξαπλωθεί σε υπερθετικό βαθμό. Εξαπλώνεται πλέον στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ έχουν αλλιευτεί αυτά τα εισβολικά είδη ακόμα και σε ακτές του Αργοσαρονικού. Το πρώτο ψάρι λαγοκέφαλος έχουμε αναφορές πως εμφανίστηκε το 2005 και ταυτοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο και στη Ρόδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εξηγεί η δόκτωρ θαλάσσιας βιολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ, Νότα Περιστεράκη. Πρόκειται για ένα ψάρι που έχει τετροδοτοξίνη, μια ιδιαίτερα τοξική ουσία που μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό από αναπνευστικά προβλήματα μέχρι και θάνατο. Είναι ακατάλληλος προς βρώση και επικίνδυνος, καθώς πλέον υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους. Ο λαγοκέφαλος έχουμε διαπιστώσει πως μπορεί να φτάσει στα ελληνικά νερά έως και 7 κιλά. Ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό σε θερμά νερά και ως εκ τούτου στις νότιες περιοχές της χώρας το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες του agrotipos.gr, ετοιμάζονται κάποιες μελέτες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ώστε να προχωρήσουν κάποια πιλωτικά προγράμματα και στις δύο περιοχές. Οι πιλωτικές εφαρμογές θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη εφαρμογή της επιδοτούμενης εξαλίευσης λαγοκέφαλου και στις υπόλοιπες πληττόμενες περιοχές, ώστε να περιοριστούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη θαλάσσια πανίδα και στο εισόδημα των παραγωγών.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έτσι, για να μαθαίνουμε αυτά που γίνονται, γιατί...
1: Και να προστατευόμαστε.
0: Όπως ακούγεται και στο σήμα της εκπομπής, ζούμε στην εποχή της AI.
1: Έτσι είναι.
0: Και ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι και φανταστικός και πραγματικός.
1: Και μερικές φορές ταυτόχρονα και τα δύο.
0: Και μερικές φορές κολωμάνε και κάποιοι.
1: Μήπως ή αυτό.
0: Ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν τα ξέρει κανένας άλλος και δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, για αυτή τη νέα τεχνολογία που προωθεί το group του Elon Musk,
1: ναι,
0: και η Meta.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι,
1: και ο Zuckerberg από κοντά.
0: Έτσι, με τα γυαλιά τα οποία όταν τα φοράς πλέον θα είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, μη στέλνετε μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, τα οποία γυαλιά όταν τα φοράς μπορούν να σου δίνουν
1: πληροφορίες
0: για τα πάντα, που βρίσκεσαι, που θες να πας, σύνδεση με τον υπολογιστή σου.
1: Έτσι.
0: Ακόμα να διαβάζεις και email και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Είναι τα περίφημα γυαλιά Ray-Ban Meta.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Για πες.
0: Έγινε έρευνα στη Σουηδία, σοβαρό, ναι, κράτος, από τις εφημερίδες Svenska Dagbladet,
1: ναι,
0: και την Göteborg Posten.
1: Okay.
0: Και τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά.
1: Για πες.
0: Η ερευνητική ομάδα των εφημερίδων της Σουηδίας αποκαλύπτει μια καταιγιστική, ομή, κρυφή ροή δεδομένων που τροφοδοτεί τα συστήματα του τεχνολογικού κολοσσού της Meta.
1: Ε, παιδί μου, ούτε να πατήσεις δεν μπορείς.
0: Μιλώντας, λέει, με τους υπαλλήλους της εταιρείας Sama, υπεργολάβο της Meta στην Κένια, παρακαλώ πάρα πολύ, έχουν βγει τα εξής από σχολιαστές δεδομένων, τους data annotators.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι σε ορισμένα βίντεο, λέει, εκεί μπορείς να δεις κάποιος από τη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν στην τουαλέτα ή να γδύνονται. Δεν νομίζω, λέει, ότι το γνωρίζουν, γιατί αν το ήξεραν δεν θα τα φορούσαν τα γυαλιά αυτά. Δηλαδή τι γίνεται, μέσα από αυτά τα γυαλιά, αυτά τα οποία βλέπεις.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτό είναι το λιγότερο. Αν βλέπεις, λες, τον υπολογιστή στο λογαριασμό της τράπεζας.
0: Αμέ, γιατί όχι.
1: Α, λοιπόν, πα, πα.
0: Έτσι, τα τραβάνε από εκεί μέσα και πηγαίνουν κάπου.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Αυτά πηγαίνουν κάπου. Εμείς που θα καταλήξουμε να πάμε να κρυφτούμε.
0: Φάτε μάτια ψάρια. Ναι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Να, νίνα, το παιδί μας κάνει. Να, νι, και παρήγγυλα. Να, νι, να, νι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Θα μου κάνει τώρα παρατήρηση γιατί χτυπάω τα χέρια μου και ακούγεται ντουμπ ντουμπ.
1: Όχι, εγώ θα σου έλεγα αν θυμάσαι τη μέρα.
0: Παρασκευή.
1: Μπράβο, μπράβο, Ηλία μου, ξεχνιούνται αυτά.
0: Και έχουμε τη δεύτερη ώρα. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Και πάμε.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 5 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι στα αθλητικά θα σε πάρω, θα σε βάλω στο μπάσκετ.
0: Τι έχουμε πάθει. Για πες. Έτσι.
1: Και θα μάθουμε όλοι πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το τρίποντο.
0: Ναι.
1: Το 1961.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League.
0: Ναι.
1: Συμπεριλήφθηκε ένα σουτ, ναι, το οποίο εκτελείται από απόσταση μεγαλύτερα από 6,71 μέτρα 6, από το καλάθι.
0: 6,25 ήταν στην αρχή.
1: 6,71 έμαθα εγώ στην πληροφορία.
0: Εδώ στην Ευρώπη ήταν 6,25, μετά έγινε 6,75.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Τους φάγαμε.
0: Ναι.
1: Πάντως το
0: Όχι,
1: σίγουρο είναι...
0: Το, έχουν τώρα.
1: Το σίγουρο είναι πάντως ότι, ναι, μέχρι τότε ήμασταν στα διποντάκια.
0: Έτσι.
1: Δεν είχαμε να πιάνει την ψυχή μας τα τρίποντα. Ναι.
0: Και στην αρχή βέβαια θεωρείται το τρίποντο, τι να σου πω δηλαδή.
1: Βέβαια, μεγάλη ιστορία.
0: Τώρα βέβαια που έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Δεν είναι όλοι, τίποτα.
0: Και όλοι ας πούμε, εντάξει, έχουν εξασκηθεί, το τρίποντο ας πούμε είναι παρενάχης.
1: Εντάξει, κάποιος θα εφεύρει το τετράποντο από τις κερκίδες.
0: Λες, ε.
1: Άμε.
0: Εντάξει. You wanna guess the color of my

0: Έλα τώρα, μια και τελειώνουμε σιγά σιγά και ναι, είναι και Παρασκευή. Πάμε να πούμε διάφορα έτσι από
1: έτσι, γύρω γύρω.
0: Ναι, για τη Σελίν Διόν.
1: Έτσι. Α, η Σελίν Διόν.
0: Σελίν Διόν, κοίταξε.
1: Εξαιρετική, okay, με πολύ χιούμορ.
0: Ναι, και τα λέω και πολύ χιούμορ. Και τέλος πάντων, έξω καρδιά, παιδί.
1: Έξω καρδιά, αλήθεια.
0: Και ανέβασε και ένα, τέλος πάντων, στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι. What's in my bag?
1: Τι έχω στην τσάντα.
0: Άντε, τι να έχει, ρε παιδιά, η Σελίν Διόν με στην τσάντα της.
1: Πορτοφόλι με λεφτά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Η τσάντα βέβαια Dior του Ζουρ Τότ. Τι σου λέει αυτό?
1: Μου λέει ότι κάνει πολλά λεφτά.
0: Ναι,
1: πολλά
0: 7.000 λεφτά. Δολάρια.
1: Εντάξει, τίποτα. 7.000 ή πόσο καιρό πρέπει να περιμένεις για να την πάρεις?
0: Τσάντα εγώ? Σας παρακαλώ.
1: Για μένα.
0: Για σένα, εντάξει, οκ. Okay. Θα το βλέπα. Σε αυτή την πανάκριβη λοιπόν τσάντα, τι μπορεί να κρύβει μια γυναίκα σαν τη Σελίν Διόν?
1: Για πες.
0: Έλα. Ανεμιστηράκι. Μη γελάς.
1: Γιατί?
0: Για να αντιμετωπίζει, λέει, τη ζέστη του Las Vegas.
1: Α, γιατί μένει κάτω και στον νότο, ναι.
0: Τροφή για σκύλους.
1: Αλήθεια?
0: Για να δίνεις, έλα μωρέ, είναι καλή. Ναι μωρέ, είστε αδέσποτα. Μέντος, καραμέλες, ναι, καμιά φορά που ξέρεις τι γίνεται, ναι. Μπορεί να τύχει να πάρει κάτι μπροστά.
1: Σωστό.
0: Απολυμαντικό χεριών, μπράβο της.
1: Μπράβο της, όντως.
0: Την αγαπημένη της κρέμα, την Bairedo Blanche, την ξέρεις αυτή?
1: Όχι.
0: Δεν την ξέρεις. Να τη μάθεις. Μάλιστα, λέει, σε ένα σημείο του βίντεο έβγαλε ένα μικρόφωνο για την περίπτωση που θα χρειαστεί να τραγουδήσει αυθόρμητα το Happy Birthday.
1: Ναι, πάει για καφέ, κάποιος έχει τα γενέθλιά του, το τραγουδάει.
0: Βγάζει το μικρόφωνο, ναι, και τραγουδάει.
1: Να την ακούνε και άλλοι, να μην είναι μόνο αυτός.
0: Λεφτά δεν μας είπε τίποτα όμως.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Εντάξει, κάτι θα
1: έχει.
0: Ναι, ρε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Θεωρείται ηγέτης του αγγλικού punk και υπήρξε αρχηγός του συγκροτήματος The Clash. Είναι ο Joe Strummer και γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1952 σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε και η Kim Cattrall, η αμετανόητη εργένισσα του Sex and the City. Πάμε τώρα στο Hard Rock Cafe στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί ήταν ο Carlos Santana το 1997 σαν σήμερα και υπέγραφε 500 t-shirts με στάμπα φτιαγμένη από τον ίδιο και να τα διαθέσει στην τοπική αγορά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο γεγονός το οποίο έχει να κάνει με το θέατρο, τον κινηματογράφο, με την τέχνη.
1: Το πιστεύεις, ε?
0: Ναι ρε, εσύ, δεν είναι τυχαίος.
1: Όχι, όχι, τυχαίος δεν είναι κατά κανέναν τρόπο.
0: Και έχει κάνει τόσα πολλά στον κινηματογράφο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και πρωτότυπα πράγματα, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Και νομίζω ότι αυτή του η απόφαση πραγματικά είναι ορόσημο και για τον ίδιο, αλλά γενικότερα και για το χώρο της τέχνης. Μιλάμε για τον Quentin Tarantino, ο οποίος αποφάσισε και το δήλωσε ότι θα πρέπει να στραφεί στο θέατρο.
1: Ενδιαφέρον.
0: Το θεατρικό έργο, λέει, που θα υπογράψει αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο West End, παρακαλώ.
1: Κατευθείαν, πού θα πήγαινε,
0: ναι,
1: στο Off-Broadway.
0: Σε 2 χρόνια και σύμφωνα με την Daily Mail πρόκειται για ένα έργο που έγραψε ο ίδιος και δεν βασίζεται σε καμία από τις ταινίες του, πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι μια φάρσα στη βρετανική παράδοση του Noises Off, στα χνάρια των Brian Ricks και Ray Cooney.
1: Αυτοί, άρα είναι και κωμωδία αυτό.
0: Αυτοί είναι, αλλά έχουν ένα ιδιαίτερο,
1: έχουν ιδιαίτερο χιούμορ. Ναι,
0: ναι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, ναι. Το έργο αναμένεται να περιλαμβάνει όλα τα κλασικά στοιχεία του είδους, καταιγιστικούς ρυθμούς, κωμικές αναποδιές, αλλεπάλληλες παρεξηγήσεις ταυτότητας, λίγο προς Mr. Bean, όχι,
1: ναι,
0: όμως προς τα εκεί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λίγο έτσι προς τα έξω πατάει.
1: Ναι, έτσι, λίγο καυστικό, ναι, χιουμόρ.
0: Επιπλέον βρίσκεται, λέει, σε διαπραγματεύσεις με κορυφαίους ηθοποιούς, αλλή μόνο, για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της παράσταση.
1: Και ποιος θα του πει όχι.
0: Ναι, τώρα. Νομίζω ότι αν μου δοθεί η ευκαιρία θα ήθελα να το δω αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Και σε αυτό θα πας, Ηλία, ειλικρινά.
0: Θα πάω, ρε,
1: μόνο
0: μου,
1: στο Λάβαρο της Επανάστασης έλειπες.
0: Θα ήθελα να πάω.
1: Ό,τι και να έχουμε πει, έχεις πάει.
0: Καλά.

0: προς το τέλος της, του πενθυμέρου και της εκπομπής σήμερα, μουσική ενότητα, επιλογή τραγούδι για Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, κανονικά αυτή είναι η μέρα.
0: Ένα Σαββατοκύριακο που θέλουμε, ανάμεσα σε όλα αυτά πραγματικά που μας πληγώνουν, που βλέπουμε, που συμβαίνουν,
1: που μας αγχώνουν,
0: που έχουν φτάσει τον κόσμο στο απροχώρητο που λέμε
1: και που μας απαγοητεύουν,
0: να δώσουμε μια ομορφιά, μια ομορφιά που έρχεται από τα παιδιά και από έναν καλλιτέχνη ο οποίος, αν τον ψάξεις, είχε πολλές ευαισθησίες.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι ο Michael Jackson.
1: Ωραία.
0: Και το Heal the World, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Είναι από το άλμπουμ Dangerous του 1991, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1992. Γράφτηκε από τον ίδιο και η παραγωγή έγινε από τον Jackson και, από τους Jackson και τον Bruce Swedien.
1: Okay.
0: Στο κομμάτι, στην εισαγωγή, ακούγεται ένα υπέροχο παιδάκι. Πραγματικά, παιδιά, δώστε προσοχή σε αυτά τα οποία λέει και που πρέπει να αγγίξουν τις καρδιές όλων μας. Γιατί λέει, σκεφτείτε έτσι λίγο,
1: ξέρεις, σαν παιδάκι, σαν με διακοπές, ναι.
0: Ναι, ναι, σκεφτείτε τις γενιές και πείτε ότι θέλουμε να το κάνουμε ένα καλύτερο μέρος για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας, ώστε αυτά λέει, να ξέρουν ότι είναι ένας καλύτερος κόσμος. Νιώστε ότι μπορούν να το κάνουν, έτσι, ένα καλύτερο μέρος.
1: Από το στόμα του.
0: Ναι, ακούστε το παιδάκι στην εισαγωγή. Πάμε.

0: κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια έτσι. Ώρα. Ε. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, ε. Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και.
1: Τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αχ, αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 2467 024 461.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467 085 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467 027 860. Και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
9: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
8: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
8: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
9: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
8: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
9: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
8: Πληροφορίες στο 2467 031 534. 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον άβλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
12: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Χελένα.
1: Γιατί αλλάζει τα τραγουδία, έχω μια πορεία.
0: Κάνω και εγώ την εικαστική μου παρέμβαση.
1: Γιατί? Δεν σ' αρέσουν όπως είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά να δώσω και μια νέα διάσταση στους ακροατές μας μετά από 30 χρόνια που παίζει αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό θέλω.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Αφού αυτό θέλω.
0: Έχει λιώσει το CD, παιδιά, αυτό.
1: Αφού αυτό θέλω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αν κάνει και το αλλάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ξεσηκωθούν όλοι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν. Μια και είμαστε Αύγουστο, μια και είμαστε στα τελευταία τριήμερα του Αυγούστου, που μπορεί κάποιος έστω και για μια, δυόμιση μέρες να πάει κάπου, λέω να ξεκινήσω με έναν πάριο από τα νησιώτικα.
1: Α, ωραία, έχουμε και νησιώτικο γλέντι στους Κομνηνάδες.
0: Α, μπράβο. Το θέμα είναι ότι έχω και μπράδερ σήμερα.
1: Μισομίτσε μου.
0: Καλημέρα στον μπράδερ. Να πιω λίγο από αυτό το ωραίο σου πράγμα. Ρε θηρία. Αυτό είναι.
1: Τι έχει φτιάξει εκεί? Για δώσε έτσι μια συνταγή για υγιεινό πρωινό.
0: Το καινούργιο το μηχάνημα? Όχι.
1: Παραδοσιακό. Μια γουλιά, ρε, είπε. Μην το πιει όλο το παιδιό. Τι έχει βάλει μέσα?
0: Μπράβο, ρε, brother. Τέσσερα πορτοκάλια.
1: Τέσσερα αβοκάντο.
2: Όχι, αβοκάντο δεν
0: θυμάμαι. Είναι γέννητο. Είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό και μπράβο του. Πάει για δουλειά. Καλή δουλειά ευχόμαστε στον brother, γιατί ετοιμάζεται και αυτός για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Χέλενα, τι θα γίνει εσύ? Είχες υποσχεθεί ότι θα φύγεις.
1: Τι θα κάνω?
0: Α, θα κάνω, θα φύγεις. Ωραία. Λοιπόν, θέλω όμως μια βοήθεια.
1: Ναι.
0: Θα βάλω ένα νησιώτικο στην αρχή.
1: Ναι.
0: Θες το σάλα σάλα, θες την πατινάδα, ντάρι ντάρι, στο γυαλού πετούν οι γλάρι.
1: Ντάρι ντάρι θέλω.
0: Ποιος, μωρό μου, ποιος, θες τη βεγγέρα.
1: Και είναι βεγγέρα.
0: Έτσι λέγεται. Ωραία που είναι την αυγή. Αυτό το διάλεξα εγώ, αν δεν διαλέξεις εσύ. Από την πόρτα σου περνώ, του γαμού, μήπως?
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, είπες όχι.
1: Τον ντάρι ντάρι θέλω, αλλά
0: έλα, Παναγιά μου, ένα παιδί μήπως?
1: Όχι.
0: Ο μηχανικός?
1: Ποιος είναι ο μηχανικός, δεν ξέρω αυτά.
0: Ωραία.
1: Τον ντάρι ντάρι ξέρω, αλλά αφού έχεις διαλέξει εσύ, βάλε αυτό που έχεις διαλέξει.
0: Έρι, έρι, ο Μιλωνάς, κοτσάκια, να σ' αγαπώ, η Ντάθελα, η Καριώτικο.
1: Βάλε ό,τι θες. Τώρα με έχεις μπερδέψει.
0: Μες στο Αιγαίου, Τζιβαέρι, στο παραθύρι πρόβαλε. Πόρε, τι, πόσο έχω, ρε. Το λουλουδάκι του Μπαχτσέ. Το λουλουδάκι του Μπαχτσέ. Χορέψετε, χορέψετε.
1: Βάλω αυτό που διάλεξες.
0: Να βάλω αυτό που διάλεξα.
1: Έτσι.
0: Ωραία που είναι την αυγή. Γιατί πραγματικά, παιδιά, την αυγή είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Παρά το γεγονός ότι για το επόμενο, για την επόμενη εβδομάδα θα ψηθεί ο τόπος. Ετοιμαστείτε για πολύ μεγάλες ζέστες. Πάμε για 36 άρια και πάνω.
1: Παναγία μου,

0: Γεια σου, Έλενα. Καλές διακοπές, Έλενα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Τι τριμέρα είναι.
0: Θα ξαναρθείς τη Δευτέρα ή θα ξεχαστείς?
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Γεια σου, Γιάννη Πάριε, με τα νησιώτικά σου. Θες ότι τα νησιώτικα του Πάριου κρατάν το ρεκόρ πωλήσεων στην Ελλάδα, ελληνικό δίσκο.

0: και έλα να ζήσουν τα νησιά μας. Καλημέρα στους νησιώτες μας. Καλημέρα στους σεζονίστας της Καστοριάς που έχουν πλημμυρίσει τα ωραία μας νησιά. Κουράγιο παιδιά, κάνα δυο μήνες ακόμα. Πάμε μέχρι τέλος, ας πούμε, Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, ε. Τα παιδιά μας νομίζω πάνε.
1: Η σεζόν.
0: Βεβαίως.
1: Καλενέ.
0: Κάντε με το καλό και πίσω.

0: Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι η κατάσταση. Θα ξεκινήσω εγώ.
1: Μα δεν ενθουσιάστηκες με το τραγούδι που διάλεξα?
0: Ναι, δεν μπορώ τα μίξ απλά.
1: Όχι, δεν ενθουσιάστηκε. Παιδιά, εσείς ενθουσιαστήκατε. 86, 40 και 50.
0: Τώρα που τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί φοβήθηκα
1: τώρα
0: μην
1: είναι. Τώρα ενθουσιάστηκες.
0: Φοβήθηκα μην είναι αυτά τα μίξ που είναι ασταμάτητα και με λίγο μεταράζουν από πολύ πρωί.
1: Ενώ η Μάνος θέλει τα μίξ. Κατάλαβες.
0: Τι θέλει τα μίξ, γιατί
1: θέλει
0: δεν
1: να μην σταματάει ο ρυθμός.
0: Και εγώ ανερχόμουν εδώ πέρα από χόμπι, τα μίξ τα σκεφτόμουν. Λοιπόν,
1: έλα.
0: Με Your Look ξεκινάμε, κουκλάρες μου, με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Διότι στο Your Look μας περιμένουν μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Έκπτωση 50%, μισή τιμή δηλαδή, σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα. Και θα βρείτε πάρα πολύ ωραία λινά σετάκια. Θα βρείτε πολύ ωραία καθημερινά φορέματα. Γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι και μάλιστα με έκπτωση 50%. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμους και βαφτίσεις, γιατί αυτή την εβδομάδα ξαναξεκίνησαν οι γάμοι και οι βαφτίσεις, παιδιά.
1: Από την Κυριακή που ήταν 15, ο Σάββατο που ήταν 15 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, και σίγουρα κάπου είστε καλεσμένες. Κάποιες... Εγώ από εδώ και στο εξής, για τρία Σαββατοκύριακα από εδώ και πέρα, είμαι καλεσμένη σε βαφτίσεις.
1: Τι λες, ρε Έλληνα.
0: Και μετά κάνω μια παύση και ξανά τον Οκτώβριο. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, λοιπόν, όπως σας έλεγα, είστε όλες κάπου καλεσμένες σίγουρα. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, γιατί αν πάτε χώρια, προσέξτε να δείτε τώρα τι θα γίνει. Μόνο η μία θα καταφέρει να πάρει έκπτωση 50%. Καταλαβαίνετε, η άλλη δεν θα έχει πάει Your Look και δεν θα το ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, παρέα θα πάτε, γιατί έχουμε 50% στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής, δηλαδή της συλλογής γάμος βάφτιση, και θα πάρετε φορεματάρες τώρα, καλοραμένα ρούχα, καλοσχεδιασμένα, με υπέροχα υφάσματα. Ξέρετε ποια υφάσματα, αυτά που είναι λαμπερά, σταθερά, που κρατάνε το σώμα, που δίνουν έτσι ωραία σιλουέτα, σε πολύ ωραία χρώματα, σε πολύ ωραία σχέδια. Σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ταιριάζει, γιατί θα βρείτε φορέματα για όλα τα στυλ, για όλες τις ηλικίες, για όλους τους σωματότυπους, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε, και να πάρετε μάλιστα και το φόρεμα με έκπτωση 50% και σε μερικές περιπτώσεις και με ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και τα μαγιό μας όμως, διότι είστε κι εσείς που τώρα θα φύγετε είτε τις διακοπές σας είτε τα τριημεράκια σας. 50% έκπτωση και στα μαγιό, μισή τιμή σε όλα τα μαγιό, πάνω από 200 διαφορετικά σχέδια, μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα η σειρά, θα βρείτε μαγιό επίσης σε όλα τα μεγέθη και για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος, 50% και τα καφτάνια και τα παρεό και τα σετάκια μας για τη θάλασσα, όλα, 50%. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
1: Με πολλούς δαλκάδες βλέπω ξύπνησα τα παιδιά της Active. Ο Άρης διαλέγει στα Μάτι Γονίδη μια αγάπη. Δεν τελειώνει, κυρία μου.
0: Δεν θέλετε να το πάμε έτσι νησιώτικα?
1: Όχι, δεν θέλουμε. Θα ξαναβάλουμε νησιώτικο αργότερα. Ένα κάθε ώρα. Εντάξει.
0: Γιατί, λίγο είναι.
1: Λίγο είναι. Ένα κάθε μισάωρο.
0: Λίγο.
1: Τι να κάνω.
0: Όλη την εκπομπή νησιώτικα.
1: Άκου εδώ τώρα τι λέει ο Γονίδης. Άκου εδώ. Τι λέει ο άρχοντας της νύχτας. Πες τα ρε στα μάτια να μην τα λέω εγώ. Ορμάτε Μακεδονομάχη. Όλα τα μωρά στην πίστα. Αυτό είναι από άλλο τραγουδιστή.

0: Έλα, έλα, πάμε, έλα οι μερακλείδες εδώ πέρα. Έλα να απογειώσουμε την ατμόσφαιρα της Καστοριάς.
1: Μη χειρότερα.
0: Έρε Γονίδη, τι έχεις κάνει εδώ, έχεις σαρώσει ρε παιδιά.
1: Τον έβλεπα και χθες. Τον είχε επανάληψει μια συνέντευξή του στον Αρναούτογλου.
0: Αλήθεια, το Γονίδη. Παναγία μου. Εδώ να στείλω στη μένη μου. Στέλνει, α, νησιώτικο βλέπω.
1: Άντε ρε παιδιά.
0: Ο Στράτος εδώ στέλνει, Άννα. Υποφέρεται από την αδικία ενός κακού ανθρώπου. Άστα ρε Στράτο ρε τώρα.
1: Τι θέλει ρε τώρα πρέπει.
0: Ας τους κακούς ανθρώπους την Παρασκευή.
1: Ρε όσο ασχολείστε με τους κακούς. Εγώ δεν πιστεύω.
0: Μην ασχολείστε.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Αλλά δεν πιστεύω γιατί δεν ασχολούμε με κάτι άλλο πέρα από
0: το. Λυπήσου μας πρωί-πρωί λέει ο Νίκος ο Παοκτζής. Δεν σας λυπήθηκε ούτε η. Πώς την έπαιζαν χθες. Η Μπραν δεν σας λυπήθηκε. Δεν σας λυπήθηκε ο Θεός.
1: Ρε Παοκτζήδες.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Άμε εσείς στο τελευταίο λεπτό.
0: Εμείς τώρα με πήρε και ο Λάζαρος ο Ζήσης. Γνωστός Παναθηναϊκός.
1: Τι πάθατε ρε παιδί.
0: Γνωστός Παναθηναϊκός και λέει δεν κοιμηθήκαμε. Γι' αυτό λέω κι εγώ, γι' αυτό λέω κι εγώ. Θα βάλω ένα τραγούδι για μας που δεν κοιμηθήκαμε. Ρε Παναθηναϊκέ.
1: Κάτσε ρε.
0: Μια βραδιά ρε χάρισέ μας και ας πεθάνουμε.
1: Και εκεί που χαρήκαμε δηλαδή μέχρι ένα, σημείο πάρε, λέμε
0: με σκάσετε όλοι. Μόνο Όφι ρε.
1: Μόνο Όφι.
0: Μόνο Όφι και Μανόλο. Στο επικοντό. Πάμε γραμμούλα. Αμάρε παιδιά, έχουμε που έχουμε.
1: Είπες
0: τα πάσα
1: μας,
0: κλείνετε και τη γραμμή. Μη
1: λοιπόν,
0: χειρότερα.
1: Παιδιά μου, να πάω εγώ λίγο πρώτα στη ρυθμή. Α, να πάω πρώτα καλημέρα στο Σταλάκι και στον Οδυσσέα που μας ακούνε.
0: Μπράβο.
1: Και αυτή η παρέα εκεί. Και τώρα να πάω φροντιστήριο αιχμή. Γιατί παιδιά μου, είμαστε πάρα πολύ κοντά πια στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οπότε οι εγγραφές στο φροντιστήριο αιχμή ξεκίνησαν. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας είναι αυτά. 15 χρόνια φροντιστήριο αιχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές καθημερινά στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.
0: Μάλιστα. Για να πάω τώρα στην επόμενη γραμμή. Για να δω. Αυτή τη φορά θα έχουμε γραμμή. Γεια σας.
2: Γεια σας. 100% θα έχετε γραμμή.
0: Μπομπομπο. Νάτι εδώ.
2: Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Το παρακολούθησα και τα δύο τα μάτς.
0: Πώς το κάνεις
2: αυτό. Τα βλέπα. Τα βλέπα. Είχα τρόπο και τα βλέπα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει έναν παιχταρά.
0: Ποιον.
2: Ο οποίος ο προπονητής του δεν τον βλέπει και μόλις τον έβγαλε, μηδένες Παναθηναϊκός, λέγεται Αντίνο.
0: Αντίνο.
2: Δεν βγάζει ρε αγόρι με αυτό που σου κρατάει την μπάλα στο κέντρο και μοιράζει το παιχνίδι και κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Μου βγάλε δηλαδή.
0: Χθες ξέρεις ποιον έπρεπε να βγάλει. Έπρεπε να βγάλει τον Καμαρά, να βγάλει τον Κοντούρη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επιμένει λίγο στον Καμαρά, ο οποίος δεν τραβάει η ομάδα εκεί.
2: Αμέσως ελευθέρωσε την άμυνά του.
0: Λοιπόν,
2: δεν πειράζει. Πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξει.
0: Εντάξει, θα πάμε στο τσέχικο χωριό, θα τα διαλύσουμε όλα εκεί μέσα, αλλά δεν πειράζει.
2: Αν μην μου λες τώρα στο τσέχικο, δύο είναι, ξεκινά από την αρχή.
0: Οι Παοξίδες πώς φώναζαν ρε στην Τούμπα. Πάω κολέ. Δεν μπορώ να το πω το επόμενο.
2: Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Για την ΠΑΕ κάτι. Ναι, έλα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάντως εδώ έχω να κάνω ένα σχόλιο έτσι για
0: να τώρα. Φάμε τώρα δυο γκολ και να ισοφαριστούμε σε 5 λεπτά στις καθυστερήσεις. Αυτό δεν ξαναματανάγινε.
2: Δεν λες που το έχει λήξει και λίγο νωρίς. Γιατί αν
0: δεν να πάρε φίλε.
1: Ναι, όντως, Μίλαρ, το πρόσεξα και εγώ αυτό.
0: Ένα πάρε φίλε. Κι άλλο
2: ανοίξει ένα 2-3 λεπτά ακόμα.
0: Ένα πάρε φίλε. Τέλος πάντων, θα το διορθώσουμε στην επόμενη εβδομάδα.
1: Πάντως τώρα που λέμε για. Και γιατί κάνατε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Το Μίλκο Καπ τελικά.
0: Τι το Μίλκο Καπ.
1: Το Μίλκο Καπ τελικά.
0: Τι το Μίλκο Καπ.
1: Είναι δύσκολο μάλλον. Δύσκολο είναι να μπει στο Μίλκο Καπ. Είναι.
0: Πολύ δύσκολο τελικά. Ρε.
1: Α, τελικά δύσκολο.
0: Ξύπνωσαν
1: το Μίλκο
0: τα
1: Καπ.
0: Χωριά,
1: Μα, γιατί κοροϊδεύετε κάποιους Ολυμπιακούς.
2: Μάλιστα. Αλλά μπράβο στον Όφι 3-0 καθαρό.
1: Ναι, ρε, μόνο Όφι.
0: Μόνο Όφι, τέλος. Μόνο Όφι έπαιξε μπάλα. Λοιπόν. Οι άλλοι είναι για τα σίδερα. Οκ, Μπιλαρός.
1: Είναι καλό το Μίλκο Καπ τώρα, είναι δύσκολο
0: το
1: Μίλκο Καπ τώρα.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, γεια σας. Έκλεισε και η επόμενη. Λοιπόν, είπαμε ότι ένα τραγούδι εμάς του Παναθηναϊκούς, άντε βάζω και τους Παοκτζίδες μέσα.
1: Βάλτε και αυτούς κρυμμένοι.
0: Να τους βάλω και αυτούς μέσα, μας ταιριάζει παιδιά μετά τη χθεσινή νύχτα. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
1: Να κοιμηθείτε.
0: Πνίγω στο ουίσκι. Τα γλυκά μου.

0: Αυτά
1: δύσκολο το Μίλκο Καπ. Δύσκολο το Μίλκο Καπ. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός το έχει κατακτήσει.
0: Σόπα, ρε. Πότε.
1: Και κάποιοι δεν μπορούν να μπουν.
0: Ρε, θα μπω στους ομίλους. Θα πάω στο τσέχικο χωριό και θα τους διαλύσω. Θα πάει και η Παοκάρα στους Βίκινγκς. Βεβαίως. Μάλιστα. Ομάδα δεν κάνετε ούτε με θαύμα του Αγίου Παϊσίου, λέει. Α, μάλιστα.
1: Ποιος το λέει?
0: Ο Νίκος ο Παοκτζής.
1: Α, γιατί εσείς κάνετε.
0: Τον ρώτησα, φώναζες κι εσύ το γνωστό σύνθημα χθες που δονούσε την Τούμπα? Και λέει, εννοείται. Μπράβο, κύριε Νίκο.
1: Δεν αυτό το σύνθημα, δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα δεν μπορώ να σου το πω. Α, το πω στο διάλειμμα. Γιατί δεν λέγεται στον αέρα αυτό το σύνθημα?
1: Πες μου το σημείο που λέγεται και μήπως καταλάβω.
0: Πάω κολέ, είναι Τιτάνα η ΠΑΕ.
1: Α,
0: εντάξει.
1: Γιατί ρε, Τιτάνα.
0: Γιατί αφού είναι Τιτάνες εκεί, δεν είναι. Πρέπει να πάω για το διάλειμμα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και εγώ πρέπει να πάω στη σύμπλευση, όπως καταλαβαίνεις. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Να πάω και στο διαφημιστικό, να πάμε και στην θερμοκρασία μας, γιατί παιδιά, για μια εβδομάδα θα καεί ο τόπος. Ετοιμαστείτε για 35άρια, 36άρια, θα λιώσουμε. Αυτή την ώρα εδώ στην πανέμορφη εξωτική Καλυθέα, για να φανταστείτε, ήδη είναι 22,5 βαθμοί του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μην λείψει κανείς.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι

0: Θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
1: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
1: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Αντένες FM 93,6.
11: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
12: Καλημέρα. Έλενα.
11: Εδώ βλέπω Παναγιώτης Κεφαλάρη. Έστειλε τίποτα ο Παναγιώτης για τη γιορτή του?
12: Για να τον έχω κάτι σημειωμένο. Όχι.
11: Δεν έστειλε ακόμα. Ακόμα. Από το 15 Αύγουστο. Καλά δεν έστειλε για αυτόν. Ούτε για τη γυναίκα του δεν έστειλε.
12: 40 μέρες περιθώριο.
11: Ρε Παναγιώτη. Κοίταξε το λίγο ρε παιδιά. Από 15 Αύγουστο έχουμε πάει 21 Αυγούστου και για τη γιορτή σου αλλά και για τη Δέσποινα δεν είδαμε τίποτα ακόμα εδώ πέρα.
12: Έχει περιθώρια ακόμα.
11: Τι περιθώρια έχει. Στενεύουν τα περιθώρια. Κάνε κάτι σε παρακαλώ. Νικόλας, σε περισσότερα νησιά μέχρι μέσα Οκτώβρη πάει η σεζόν. Α, βλέπεις. Στα περισσότερα νησιά η σεζόν πάει μέχρι μέσα Οκτώβρη. Μπράβο.
12: Ναι, μας το είπα.
11: Ο Πέρης, μάλιστα, καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Ποριάς. Βεβαίως διαλέγει και το τραγούδι του που είναι νησιώτικο.
12: Νησιώτικα θέλουν οι ακροατές μας.
11: Νησιώτικα σήμερα, ε.
12: Και εγώ πήρα πολλά μηνύματα τώρα στο διάλειμμα για νησιώτικα. Θέλουν νησιώτικα. Καλημέρα να πω και εγώ στο Στράτο, ναι. Ο οποίος εμένα μου στέλνει κάτι πιο καλοκαιρινό.
11: Δεν σας στέλνει τίποτα για κακούς, έτσι.
12: Έχει τα βότσαλα μέσα στη θάλασσα, ναι. Και λέει άσε το νερό να πάρει ό,τι σε βαραίνει.
11: Μάκης πρωτοκορυφαίος από τις Αχανίες Εθριάσεις του Ανατολικού Τόξου. Ήταν και ο Μάκης από ό,τι καταλαβαίνω στην Τούμπα. Ήταν καλός ο ΠΑΟΚ χθες, Μάκη?
13: Καλός.
11: Ωχ, Παναγία μου.
12: Καλημέρα να πω και στον άλλο τον Παναγιώτη εντωμεταξύ.
11: Λοιπόν, τι βλέπω εδώ, η Μένη. Επιλογή τραγουδιού. Μες του Αιγαίου τα νησιά με την Αρβανιτάκη. Α, μάλιστα. Το πιάσαμε το μήνυμα.

0: Γεια σου ρε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πολύ δυνατή η Ελευθερία. Πάμε γραμμούλα παρακαλώ. Αμάρε παιδιά, μην με κάνετε έτσι ρε. Μην με κάνετε έτσι. Δηλαδή δεν βλέπετε ότι είμαστε στεναχωρημένοι σήμερα. Λοιπόν, Νίκος Κοτόπουλος.
1: Ωραίο το Μίλκο Καπ. Κύριε Κοτόπουλε, εσείς φαντάζομαι
0: όχι,
1: το ξέρετε
0: πήρε,
1: το Μίλκο Καπ.
0: Με πήρε τηλέφωνο κιόλας, αλλά μου στέλνει και μήνυμα να μην τα παίρνω τόσο κατάκαρδα. Τι να μην τα παίρνω.
1: Κοίταξε να δεις, όταν έχεις κερδίσει το Μίλκο Καπ, μπορείς να παρηγορήσεις τους άλλους που δεν μπορούν να μπουν καν.
0: Ήταν καλός θες ο Παναθηναϊκός.
2: Καλός.
0: Καλός. Τι.
2: Καλός.
1: Πήγαινε Γέρμας Φάρμ τώρα να παρηγορήσεις.
0: Το μεταλλάσσιμο κρεβόλι, να πνίξω τον πόνο μου, θα πάω στο Γέρμας Φάρμ. Να ρίξω δυο τόμαχο εκεί πέρα να πάνε τα φαρμάκια κάτω, κυρίες
1: και κύριοι. Μόνο έτσι γίνεται.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο να ψήσουμε, να γίνει ντουμάνι, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρα! Να σβήνω τις φωτιές και να πάω λίγο και μέχρι το Ολυμπιακό στάδιο. Να ρίξω εκεί κατά το τέλος του αγώνα δυο ρηξιές νερό. Να τους κάνω όλους μουσχεμα. Μπήκε ο άλλος 19 χρόνια και έβγαλε δυο γκολ. Αν είναι δυνατό, ρε φίλε. Δύο γκολ 19 χρονών, τα πρώτα γκολ της καριέρας του. Σε εμάς βρέθηκε. Πού πας ρε άνθρωπε. Πού πας ρε. Χειρότερα Παναγία μου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Γέρμανς Φάρμ. Χαιρετώ την ομαδάρα μου εκεί πέρα. Όλα τα καλά τα παιδιά. Πάμε δυνατά παιδιά. Φύγαμε για Σαββατοκύριακο. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-8 δέκες.
1: Γιατί, όχι, δεν
0: για ποιον χτυπάει καμπάνα, για ποιον.
1: Για ποιον χτυπάει καμπάνα.
0: Για τον Παναθηναϊκό και τον πάω.
3: Πες μου τον
0: το διάλεξε ο Πέρης.

0: πολύ ωραίος ο Αργυρός. Άρε καμπάνες ρε. Πότε θα βγάλει αυτό το δίσκο με τα νησιώτικα ο Αργυρός να γίνει χαμός. Φώναζε και ο Μάκης βλέπω εδώ ο πρωτοκορυφαίος ο Παοκτζής στην Τούμπα. Το σύνθημα για την ΠΑΕ.
1: Το άκουσα, μα έστειλε ο Νίκος ο Παοκτζής. Βιντεάκι.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω ο Μάκης αν τραγουδούσε μαζί με τον Νίκο. Και το άλλο που λέει, χιλιόμετρα θα κάνουμε και πάλι για να είμαστε στο ΠΑΟΚ το πλευρό. Έχεις λαό περήφανο λεμπέντη, αλλά μπιπ πρόεδρο. Γι' αυτό και εμείς τον γράφουμε στα μπιπ τα δυο και ακολουθάμε μόνο για την τρέλα και τον δικέφαλο αετό. Ωραίο, πολύ καλό, πολύ καλό. Πώς σας φάνηκε αυτό το καινούριο σύστημα που δονεί την Τούμπα?
2: Καλώς. Καλό!
0: Καλό! Λοιπόν. Θα περάσουμε ένα υπέροχο πρωτάθλημα φέτος.
1: Σίγουρα.
0: Εμάς μας βλέπω για πέμπτους. Τον ΠΑΟΚ τον βλέπω για έβδομο. Την ΑΕΚ.
1: Το θέμα είναι ποιος θα βγει πρώτος.
0: Όφι!
1: Όφι πάλι.
0: Παιδιά, φέτος θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, να προχωρήσω.
1: Να πάω λίγο ό,τι καίνει εγώ. Ή να πάμε σε γραμμή.
0: Ας πάω σε μια γραμμή πριν κλείσει. Όχι, ρε παιδιά, όχι, ρε παιδιά. Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, οπότε πάω εγώ, ό,τι καίνει τα κικά, Γιώργος. Διότι, παιδιά μου, οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε γενικά και όμορφα, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Γκίκα Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Γραμμούλα, στον αέρα, γεια σας. Αμάρε, παιδιά. Μην με κάνετε έτσι, ρε παιδιά. Βαράνε τα κινητά.
1: Μήπως αυτός που είναι στο κινητό θέλει να μιλήσει.
0: Βαράει ο Δημήτρης από το Δασάκι. Δεν ξέρει ο Δημήτρης από το Δασάκι ότι τώρα είμαι στον αέρα.
1: 30 χρόνια εκπομπή.
0: Πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, τέτοια ώρα έχουμε εκπομπή.
0: Δημήτρη, πιο αργότερα. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Πιο αργότερα.
0: Πιο αργότερα. Πού είμαι τώρα, πού είμαι τώρα. Α, λέει ο Μάκης, λέει ο Μάκης. Να πω επίσης ότι για αυτό το σύνθημα που είπα, καινούριο σύνθημα, δεν είναι καινούριο. Το έχουν από παλιά, Καβάτζα οι Παοκτζίδες, από την εποχή Βουλή. Για ώρα ανάγκης. Από την εποχή Βουλνή Γούμενου, άνοιξαν το τετράδιο. Τι λέγαμε τότε για το Βουλινό και τον Γούμενο?
1: Ταιριάζει τώρα.
0: Ας τα ξαναπούμε τώρα.
1: Ξαναπέστα.
0: Εντάξει, γιατί έχουν τη λέξη πρόεδρο μέσα. Δηλαδή, ό,τι πρόεδρος περνάει, ταιριάζει.
1: Δεν θα γράφουμε τώρα για τον καθένα ξεχωριστά.
0: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
1: Ειδικά όταν είναι Τιτάνας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Για να πάμε τώρα στην επόμενη επιλογή από ό,τι βλέπω. Γιατί έχω το Στέλιο εδώ που είναι μέσα στο κλίμα της ημέρας και διαλέγει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με τους αδερφούς Κατσιμίχα. Είχαν πει ένα πάρα πολύ ωραίο νησιώτικο.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ να σου πω ότι ο Δαμιανός έχει σκάσει που δεν θα είμαστε αύριο στο Ικαριώτικο Γλέντι.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Στους Κομνηνάδες.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Χθες το αυτοκίνητο μου βάζε μόνο νησιώτικα.
0: Μόνο νησιώτικα.
1: Μόνο νησιώτικα. Μου έλεγε, καλά, τώρα βρήκαμε να φύγουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Για τους κουμπάρους μου στην Αμοργό το αφιερώνει ο Στέλιος.
1: Τι ωραία.
0: Αμοργιανό μου πέραμα.
1: Στην Αμοργό.
0: Αφιερωμένο λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Ακού. Χάρης και πάνω Κατσιμίχας, παιδιά. Είπαν αυτό το υπέροχο νησιώτικο. Έχω το αρέσει τον Δαμιανό, το αφαιρώ και στον Δαμιανό, εγώ.
1: Ναι. Πάμε. Έφαγε.

0: Μπράβο ρε Στέλιο, με την επιλογή σου. Έλα η κουμπάρη του Στέλιου, αμοργός. Αφιερωμένο και για τη Βασιλική, θέλει και αυτή νησιώτικο. Δεν του τα δίνουμε τα νησιά, Χριστό, όσα πάρκα και να κάνει. Είμαστε εκεί. Άντε, θέλω δράση. Θέλω να του ρίξουμε μια σφαλιάρα. Τη γείτονα. Ε, Έλενα, δεν συμφωνείς?
1: Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω καμία δράση. Όχι. Θέλω τα πράγματα να είναι ίσια.
0: Όχι, να βάλει μυαλό. Από εμάς θα το βρει αυτός.

0: Μπράβο ρε φίλε, με έφτιαξες με το τραγούδι αυτό, το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, πάμε, γραμμούλα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Επιτέλους, γραμμή.
2: Γεια σου, Ινάκη μου, επιτέλους κάποιος μίλησε στη γραμμή.
0: Επιτέλους.
1: Ναι, ναι, πολύ έτσι και εγώ νευριάζω.
2: Όταν δεν μιλάνε.
1: Από το τραγούδι που αρχίνησε μέχρι που σταμάτησε, περιμένω. Ή σας αγαπάω ή δεν σας αγαπάω.
2: Ακριβώς, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Καλημέρα και πάλι, αύριο σας περιμένω στα κρύα νερά.
2: Μπράβο, υπενθύμησε το Ειρηνάκι μας.
1: Ναι. Ζορίζομαι έτσι που δεν το ανακοινώνουν στο τέτοιο, γιατί όταν ήμουν εγώ πρόεδρος το ανακοίνωνα, ερχόμουν εκεί πέρα στο Μακαρίστο.
2: Και... Τώρα το ανακοινώνεις ραδιοφωνικά εσύ, πες μας τι έχουμε, ώρα, ναι. Μέρος.
1: 9 η ώρα στο Πολιτιστικό Σύλλογο στα Κρύα Νερά. Πιστεύω να περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουμε τον Παναγιώτη τον Δίμτσιο.
2: Θα γίνει χαμός.
0: Είναι καλός ο Παναγιώτης Δίμτσιος.
1: Μόνο. Πάρα πολύ.
2: Είναι όντως.
1: Γιατί γελάς Χριστό?
2: Γιατί βάζει τα ηχητικά που δεν τα...
0: Ρώτησε αν είναι καλός.
2: Όταν ο μπαμπάς μου κολλάει με κάτι και το βάζει 100 φορές, σταματάει βέβαια να είναι αστείο.
0: Ρώτησε αν είναι καλός ο Δίμτσιος και με απαντάει ο υπολογιστής.
1: Μάλιστα.
2: Ξεκαρδιστήκαμε.
1: Έχουμε τσουβλάκι, έχουμε λουκάνικο, έχουμε...
0: Επειδή δεν μπορώ να έρθω, θα μου στείλεις?
1: Χρήστο να σε στείλω.
0: Α, μπράβο.
1: Να σε στείλω, αλλά ξέρεις, κρύα δεν τρώγονται ρε Χρήστο.
0: Τα ζεστάνω εγώ ρε και ο Στράτος, κρύα με έφερε από τον Απόσκεπο, αλλά τα ζέστανα.
1: Λίγο τα φοβάμαι να σε πω την αλήθεια,
0: ναι.
1: Χρήστο.
0: Εντάξει, άστο τότε, μη στέλνεις.
1: Λίγο τα φοβάμαι, καλύτερα να βγούμε κάπου να φάμε έτσι ζεστά. Παρά έτσι τα φοβάμαι.
0: Καλά, το σουβλάκι τρώγεται ζεστό, είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι. Κολλάνε μετά στο ξύλο και άντε να τα βγάλει.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πολύ ωραία. Να περάσετε υπέροχα.
1: Εντάξει. Έχει, τη λέω δεν περιμένω, αλλά την Όλγα και σένα, ίσως.
0: Εγώ έχω ένα. Έχω πρακτικό πρόβλημα που δεν μπορώ να βγω, κατάλαβες. Δεν
1: ξέρω,
0: είναι θέμα.
1: Ξέρω,
0: ότι...
1: ξέρω. Ναι.
2: Εγώ θα λείπω θάλασσα. Αλλά.
1: Ξέρω, καρδιά μου. Ξέρω. Και εμείς μπήκαμε στο μήνα μας τώρα, περιμένουμε το μωράκι μας.
2: Σεπτέμβρη, Γεννάτε δηλαδή.
1: Ναι, τώρα μπήκαμε στο μήνα μας και περιμένουμε.
2: Τέλεια. Με το καλό. Θα περιμένουμε τα νέα.
1: Ναι, σίγουρα τα νέα, τα γλυκά, τα.
2: Και τις λαγκίτες.
1: Τις λαγκίτες, ναι.
0: Ωραία.
1: Να περάσετε κι εσείς όπου και να πάτε. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστούμε, Ινάκη, θα το επαναλάβουμε μετά για τα κρύα νερά μας. Εννοείται και στη συνέχεια του προγράμματος.
1: Και να περνάμε την όμορφη μέρα σήμερα και αύριο να έχει ο Θεούλης.
2: Κανένα νησιώτικο θες?
1: Ό,τι να είναι, Έλενα.
2: Κανένα δωράκι θες? Έχω δώρο, παιδιά, σήμερα. Δεν έχω δώσει κανένα δώρο.
0: Δεν το έχουμε δώσει δώρο ακόμα.
1: Έλενα,
2: λοιπόν, Ειρηνάκη μου, μια και είσαι και η πρώτη που βγήκες, όπως καταλαβαίνεις, έχεις το προνόμενο διαλέξεις ό,τι θέλεις. Και έχω. Το βόλτα με το πλοίο Ολυμπία, διπλή πρόσκληση. Το ψωμί της εβδομάδας από το ΠΙΑ Φαντίδη. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Δύο πίτσες από Pizza Like και ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω.
1: Το ψωμί που είναι πιο κοντά.
2: Δικό σου.
1: Πότε δεν το παίρνω.
2: Δικό σου. Να το παίρνεις, μην το αφήνεις.
1: Δεν έχω συνοδέρα αγάπη να πάω να
2: το πάρω. Να παίρνεις παραπάνω.
1: Ναι, θα τα πάρω όλα μαζί.
2: Μπράβο, πάρ' τα όλα μαζί. Α, μετά την κατάψυξη το βάζεις και... Ποιος?
1: Ο Βασίλης Ιφαντίδης γύρισε.
2: Α, δεν ήξερα ότι ήταν θάλασσα ο Βασίλης Ιφαντίδης.
0: Ήταν κάπου ταξίδι, δεν ήταν θάλασσα.
2: Α, ταξίδι.
1: Α, ταξίδι ήταν.
0: Ταξίδι.
2: Δεν ξέρω αν γύρισε.
1: Έγινε, παιδιά, να μην κρεμτάω τη γραμμή.
0: Έγινε, παιδί.
2: Έγινε, Νάκη μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σας περιμένω αύριο στα κρύα νερά.
2: Έτσι, με Παναγιώτη Δίμτσιο.
1: Ναι.
0: Φιλάκια. Είναι καλός.
1: Σας αγαπώ και να περάσετε καλά.
2: Ευχαριστούμε επίσης, Νάκη μου. Φτάνει, ρε φάδερ, με το είναι καλός.
0: Λοιπόν.
2: Να πάω λίγο και... Ωπα, ρε. Τι ξεκίνησαν τα νησιώτικα ξανά?
0: Όχι, βέβαια. Πάμε με Τέλκα Στοριάς και πάμε παντού.
2: Και μετά πάμε και διάλειμμα, Μην ξεχαστείς, μην ψάχνεις νησιώτικα.
0: Διάλειμμα,
2: Λοιπόν, παιδιά, την Κυριακή φεύγουμε με το τουριστικό γραφείο του Τέλκα Στοριάς, με τον Κάστορα Tours. Πάμε εκδρομούλα θαλασσινή, πάμε θαλασσίτσα, πάμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 7 η ώρα το πρωί η αναχώρηση από εδώ, από την Καστοριά. 5.30 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας, αφού θα έχουμε καταευχαριστηθεί τόσες ώρες στη θάλασσα. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Ποιος έστειλε χρόνια πολλά στη Μαντόνα?
2: Στη Μαντόνα, τη γνωστή, Μαντώνα, την τραγουδιστρία.
0: Ναι.
2: Ποιος?
0: Για τα γενέθλιά της.
2: Ποιος?
0: Θα σου πω μετά τη γραμμή. Γεια σας.
3: Γεια.
0: Γεια.
2: Τώρα εσύ είσαι ο τρίτος αδερφός.
3: Ναι, ο Μιχάλης.
2: Ο Μιχάλης. Κάτσε να θυμηθώ πώς λένε τα αδέρφια σου. Μην μου πεις, Θάνος.
3: Θάνος, Βασιλική.
2: Και Βασιλική, μπράβο. Θάνος και Βασιλική. Και εσύ ο Μιχάλης.
3: Ναι.
2: Ωραία, Μιχάλη, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
2: Πώς περνάς το καλοκαίρι σου στην Καστοριά?
3: Θεϊκά.
0: Θεϊκά.
2: Καλά, είναι είστε τρία αδέρφια που λατρεύετε την Καστοριά. Ποιος πιστεύεις ότι αγαπάει την
0: Δεν
2: Καστοριά?
0: Δεν έρχεστε εδώ να μείνετε, λέω εγώ.
2: Ποιος πιστεύεις αγαπάει την Καστοριά περισσότερο, εσύ, ο Θάνος ή η Βασιλική?
3: Όλοι.
2: Όλοι, έτσι.
0: Μπράβο, ρε θηρία. Μπράβο, ρε θηρία.
2: Τώρα που ανοίγουν και τα σχολεία σιγά-σιγά.
0: Και εδώ έχουμε σχολεία, άμα θέλετε.
3: Δυστυχώς ανοίγουν.
2: Δυστυχώς ανοίγουν. Και πρέπει να γυρίσουμε. Σε ποιο σχολείο πάμε?
3: Το 34ο
2: Θεσσαλονικής.
3: Ναι.
0: Πού είναι αυτό, στην Τούμπα νομίζω κάπου είναι?
3: Όχι.
0: Πού είναι?
3: Κέντρο.
2: Κέντρο.
0: Εσύ είσαι ΠΑΟΚ όμως.
3: Ναι.
0: Και πώς τα πήγαμε χθες?
3: 1-1.
0: Ήταν καλός χθες ο ΠΑΟΚ?
2: Εντάξει.
4: Καλός.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, διαλέγεις δώρο.
3: Θέλω το...
2: Για πες.
3: Τι έχεις?
2: Λοιπόν, έχω. Άκου τώρα. Καλά τώρα, να πας εσύ για τσίπουρα, δεν είσαι ακόμα σε ηλικία.
0: Θες να σε στείλω για τσίπουρα?
2: Πόσο χρονών είσαι ρε Μιχάλη?
3: 9.
0: Δεν πας για τσίπουρα, όχι ακόμα.
2: Τώρα θα πας Τετάρτη.
0: Όταν πας 10,
2: Τρίτη ή Τετάρτη. Τετάρτη, μπράβο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχω 2 πίτσες από Pizza Like. Έχω βόλτα με το πλοίο Ολυμπία. Τώρα βλέπω ποια σου ταιριάζουν, έτσι. Και το ψωμί της εβδομάδας από Ορτοπία Ιφαντίδη.
3: Το ψωμί της εβδομάδας.
2: Δικό σου το ψωμί της εβδομάδας. Πάσε
0: για να φας την τελευταία εβδομάδα και να πας στη Θεσσαλονίκη. Πεις, αυτά είναι ψωμιά να λες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Μπράβο ρε Μιχάλη.
0: Το έχεις και τέρμα το ράδιο. Μικροφωνίζει. Δεν πειράζει.
3: Άντε,
2: γεια. Γεια σου,
0: γεια σου, γεια σου ρε Παουξάκη. Γεια σου ρε Παουξάκη. Λοιπόν, πάω. Επόμενη γράμμη. Γεια σας.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Έπαιρνες και στο κινητό?
0: Όταν μιλάω, γιατί παίρνεις το κινητό?
5: Έτσι θέλω.
0: Θες να σε γιώνω?
5: Δημοκρατία, έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Καλά, σωστό γι' αυτό. Τι έγινε, Παουξάκη κι εσύ?
5: Καιρό έχουμε να το πούμε.
0: Φώναζε λίγο, δεν έφαγες πρωινό?
5: Δεν έχω φάει, δεν έχω να
0: φάω. Μαμά, δεν έφαγες τι, πώς θα γίνει? Είμαστε και μια ηλικία, πρέπει να ακούμε εδώ πέρα. Φώναζε.
5: Τώρα μεγαλώσαμε, ναι, μεγαλώσαμε.
0: Μπράβο.
2: Για πες τα νέα, Δημήτρη.
5: Ποια νέα, δεν είμαι, κανένα, δεν παρακολουθώ ούτε ειδήσεις ούτε τίποτα, τα έχω παρατηρήσει.
0: Δεν είδες ότι ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στη διεθνούς φήμη Star Madonna για τα γενέθλιά της?
2: Happy birthday, της είπε.
5: Να αναμένουμε ατύχημα για την Μαντόνα.
0: Το βίντεο συνόδευε το εξής μήνυμα στα αγγλικά. Happy birthday Madonna, so glad you had a great time in Greece. Come back next year. Να ξανάρθεις του χρόνου, τι λέει.
5: Άμα δεν χάσει κανένα πόδι, κανένα χέρι αυτή τώρα, θα δούμε.
2: Βλέπω την καριέρα της Μαντόνα να καταραίει.
0: Μετά τα γενέθλιά της και τις ευχές του Πρωθυπουργού. Βρε, δεν πάτε όλοι να κουρευτείτε, λέω εγώ.
2: 40 χρόνια καριέρα.
0: Δεν πάτε όλοι να κουρευτείτε. Θα πείτε εσείς. Που θα πείτε εσείς τώρα.
5: Καταλαβαίνει το σύστημα όλο. Ας
0: το καλό σας όλοι να πάρετε. Δεν φτάνει που λέει μια καλή κουβέντα. Εδώ διαφημίζουμε την Ελλάδα. Happy birthday, Madonna. So glad you had a great time in Greece. Come back next year. Αυτά είναι.
5: Άσε να μιλήσει κανένα άλλο. Φτάνει, ρε.
0: Φτάνει. Λέγε. Λέγε, γιατί πρέπει να πάω για διάλειμμα. Θα με φάνε.
5: Μιλήσουμε την Ελλάδα, αλλά οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
0: Εσύ πόσες φορές έχεις πάει διακοπές φέτος?
5: Ούτε μία.
0: Αποκλείεται.
5: Δεν τι αποκλείεται, ούτε μία.
0: Εσύ πας χωρίς διακοπές 10 φορές στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα.
5: Λόγω των παιδιών.
0: Α, λόγω των παιδιών. Δεν έχει σημασία, λόγω των παιδιών. Μια δικαιολογία πάντα ψάχνουμε στη ζωή μας.
5: Τα παιδιά εδώ πρέπει να.
0: Και εγώ όταν ήθελα να πάω στη Θεσσαλονίκη έλεγα για τα παιδιά να πάω. Πήγαινε για τα παιδιά. Για τη βόλτα μου πήγαινα.
5: Εδώ που είναι να πιεις δυο ποτάκια να φας έξω ένα Σαββατοκύριακο, βάζεις τις βενζίνες και πας τα παιδιά.
0: Α, μπράβο. Και αυτό διακοπές είναι.
5: Δεν έχω εγώ 2-3 χιλιάρια να πάω διακοπές.
0: Έλα ρε, έλα ρε, γιατί αυτά που δίνεις εκεί για να πας τα παιδιά, πόσα δίνεις νομίζεις?
2: Πάντως να σας πω ότι ο αδερφός μου, και μου έκανε εντύπωση και εμένα, ναι. Γιατί και εγώ είχα ψάξει, εγώ δεν είχα βρει φθηνά.
0: Ναι.
2: Ακτοπλοϊκά. Ο αδερφός μου έχει βρει.
0: Που την ψάχνει όμως.
2: Έχει βρει με κανένα 60-70 ακτοπλοϊκά.
5: Αν είναι να ψάχνουμε να βρούμε φθηνά με 5.000 στην Ελλάδα, άστο.
2: Όχι, σε συγκεκριμένο νησί έψαξε. Δεν έψαξε το νησί με τα φθηνότερα, ας πούμε.
5: Κάτι θα πούνε σωστά σε αυτή τη χώρα.
2: Ήθελε για συγκεκριμένο νησί, το ψάχνε, τα βρήκε.
0: Λοιπόν, θα πάει 10 μέρες στη Σέριφο και θα τη βγάλει με 200 ευρώ, το πιστεύεις?
5: Όχι.
0: Κι όμως, πίστεψε το.
2: Κι όμως, απλά δεν είναι όλοι σαν τον Δημήτρη. Εγώ, ας πούμε, δεν βρήκα. Εγώ δεν βρήκα, να ξυγιόμαστε.
5: Λέμε τώρα, τέλος.
2: Εγώ δεν τα βρήκα.
0: Θες να σου στείλει μήνυμα για να ακολουθείς τα βήματά του?
5: Όχι.
0: Βλέπεις, σου προσφέρω με 200 ευρώ διακοπές και δεν τα θες. Πόσο αντιμητσοτάκης, τέλος πάντων.
5: Μισό λεπτό, ρε παιδάκι. Κάντα κλήρωση και δώσε ένα κουρατή.
0: Τι έγινε?
5: Κάντο σε κλήρωση και δώσε δώρο.
0: Όχι, εγώ θέλω να το δώσω σε σένα. Για να μας ψηφίσεις. Για να μην λες ότι οι διακοπές είναι ακριβές.
5: Τι να ψηφίσω?
0: Τι να ψηφίσεις? Γιατί θα τα δώσω εγώ?
5: Όχι, ναι, τι να ψηφίσω, πες μου.
0: Καλά, δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι πρέπει να ψηφίσεις. Με 200 ευρώ διακοπές.
5: Όχι, πες μου.
0: Ποιος άλλος πρωθυπουργός μπορεί να σου δώσει με 200 ευρώ διακοπές?
2: Εν τω μεταξύ, με 200 ευρώ δεν πληρώνεις ούτε τα διόδια.
5: Σου κλείνω στο τηλέφωνο τώρα.
0: Έγινε, αγόρι μου, καλές διακοπές.
5: Καλώς Δημήτριακο να έχετε και καλό.
0: Επίσης. Γεια σου, Δημήτρακη.
2: Τον τρέλανες τον Δημήτρη.
0: Ωχ, Παναγία μου. Παιδιά, 10 και 10. Την ώρα που δείχνουν τα ρολόγια στα κοσματοπολία. Πάω διαφημίσεις και επιστρέφω, Έλληνα.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
10: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
11: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
10: στιβαρές πόρτες,
11: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
10: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
11: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
10: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
11: Good Design by Nico.
10: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
11: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
12: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriaz.gr ή στο 24670-83455.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
2: Καλημέρα.
0: Θηρία. Εδώ είμαστε παιδιά, πάμε δεύτερη ώρα, second hour και συνεχίζουμε. Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη για παραγγελίες. Προτιμούμε νησιώτικα σήμερα,
2: νησιώτικα.
0: Είμαστε σε ένα mood έτσι.
2: Πρώτο-τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού είναι αυτό.
0: Πρώτο-τελευταίο. Αν και άκουσα ένα μετεωρολόγο προχθές. Μην αγχώνεστε. Και Αύγουστος λέει θα πάει σφαίρα σαν. Και ο Σεπτέμβριος θα πάει σφαίρα σαν Αύγουστο.
2: Εντάξει, αλλά τυπικά στο καλοκαίρι είμαστε για λίγο ακόμα.
0: Ναι, τυπικά ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ τώρα. Πάμε χορηγό για να βρω την επόμενη επιλογή.
2: Ωραία, θα μπω σε 78 στροφές.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Θα πάω μόμο. Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Giuseppe, Guess, Melissa, Papa James, Primitives, Skechers, Sag, Vans, Under Armour, Crocs, Birkenstock, Glam, Zozas, Windsor, Smith, και κατά λέει και λέει και τα Naturina από παιδικά. Είναι όλα εδώ! Και τι σας έχω αυτό το διάστημα. Τι σας έχω. Όταν μιλάμε για εκπτώσεις, παιδιά μου, μιλάμε για μόμο. Και από χθες κιόλας και μέχρι τέλος του μήνα. Όλα τα παπούτσια και τα αθλητικά που έτσι και αλλιώς ήταν το προηγούμενο διάστημα σε αυτή την προσφορά που θα σας πω. Αλλά τώρα πια και τα πέδιλα, όλα τα παπούτσια, όλα μα όλα τα παπούτσια σε τιμές κάτω του κόστους. Δηλαδή θα βρείτε εκπτώσεις 60%, 70%, 80%. Θα βρείτε τρομερές επιλογές. Γονείς αγαπημένοι, μην ξεχνάτε ότι ανοίγουν και τα σχολεία και τα παιδάκια σας θα χρειάζονται τώρα 10-10 τα παπούτσια. Οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία να ψωνίσετε τώρα. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ καλή ευκαιρία να ψωνίσουμε τώρα. Και αθλητικά παπούτσια και πέδιλα και τα πιο καλά παπούτσια τώρα πια στο μωμό. Θα βρείτε και τέτοιες επιλογές για τις έτσι πιο βραδινές σας και επίσημες εμφανίσεις. Θα βρείτε τα πάντα και όπως είπαμε μέχρι 31 Αυγούστου σε τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο μωμό, μόνο γραμμού 5.
0: Προχωράω και με τα υπόλοιπα μηνύματα. Βλέπω εδώ ο Αργύρης, ο driver. Χρήστο, καλημέρα. Αν κάποιος σαν εγκέφαλος πήρε λέει, ένα σπρέι και έχει βάψει όλες τις πινακίδες Καστοριάς. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες.
2: Και αν το παρατήρησαμε, το έχουμε κάνει και θέμα.
0: Ρε Αργύρη, δεν μας παρακολουθείς, μου φαίνεται. Αναζήτησες στα κοινωνικά δίκτυα. Το θέμα που κάναμε και μάλιστα εκτενώς θα έλεγα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Νευριάζω λέει και στεναχωριέμαι πολύ. Λίγο όμως και σιγά σιγά και από το Δήμο να ξεκινήσει λίγο και...
2: Και η αποκατάσταση ρε παιδιά.
0: 30.000 θα στοιχήσει αποκατάσταση σύμφωνα με τον κύριο Λιάμη.
2: Εκτός αν περιμένουν
0: να τσακώσουν να τους δράστες. Δεν είναι ένας. Ναι. Είναι παραπάνω έτσι. Είναι ομάδα ολόκληρη που έκανε επιδρομή μια βραδιά. Λοιπόν, πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Παρακαλώ. Ένα τραγούδι για μένα και την εγγονή μου που μου κάνει παρέα εδώ στη δουλειά.
0: Α,
15: τη
0: η εγγονή σας κάνει...
15: κάτι παρόμοιο.
2: Τη λιγαριά.
0: Τη λιγαριά.
15: Ναι.
2: Τι ωραία.
0: Λιγαριά, η λιγαριά. Αυτό που λέω εγώ, η καριά, η καριά.
2: Ό,τι να είναι, λέει, δεν πειράζει. Και σας κάνει η εγγονή τώρα παρέα στη δουλειά,
15: Και σε λίγες μέρες έχει γενέθλια.
2: Α, να τη χαίρεστε. Ναι. Δωράκι να σας δώσω, δωράκι.
15: Θέλει δωράκι.
0: Να μην θέλει.
15: Θα μιλήσει μαζί του.
2: Θα μιλήσουμε με εσάς, άμα ντρέπεται η εγγονή.
15: Ντρέπεται.
2: Λοιπόν,
0: το λιγαριά-λιγαριά το θες με τον Μπάριο ή με τη Γλυκερία, αρχικά.
15: Με τη Γλυκερία είναι ωραία.
0: Α, εντάξει.
15: Ευχαριστούμε πολύ για το δώρο, δεν χρειάζεται.
2: Εντάξει, κάποια επόμενη φορά θα σας το χρωστάμε. Να χαίρεστε η μία την άλλη, να είστε αγαπημένες πάντα.
15: Καλά, ναι, γεια σας.

0: Ωραία η λιγαριά.
1: Πολύ ωραία η λιγαριά. Σου έχω στείλει και εγώ επιλογή Δαμιανού.
0: Νησιωτικό.
1: Ναι.
0: Σοπαρέ.
1: Αφού σου λέω, παιδί μου, έχει σκάσει, με έχει βάλει.
0: Πάρει,
1: που δεν θα είμαστε στο Ικαριώτικο, γλέντι στου Κομνενάδε.
0: Είναι καλό ο Δαμιανό.
2: Καλό. Καλό.
1: Πάνε, δεν πάνε. Τουλάχιστον πες μου, είναι καλό ο Ιφαντίδη.
0: Α, είναι καλό ο Ιφαντίδη.
1: Είναι καλό ο Ιφαντίδη.
0: Για να ρωτήσω, ξαναρώτησε λίγο.
1: Είναι καλό τώρα ο Ιφαντίδη.
2: Καλό.
1: Καλό.
2: Καλό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και. Πάμε Ιφαντίδη.
1: Ναι.
0: Πάμε Ιφαντίδη. Για 24 ώρες το 24ωρο, παιδιά. Το ραντεβού όλης της Καστοριάς είναι εκεί. Αθανασίου 242. Δεν ξεκολλάει η Καστοριά από τον Ιφαντίδη. Και βεβαίως βλέπετε και στα βιντεάκια που βγάζουν τα παιδιά τι ωραία πράγματα από το ψωμάκι μας μέχρι τις μπουκίτσες μας, τα λιμυρά μας, τις πιτσούλες μας. Είναι καλοκαιρά και τα παγωτά και τα παγωτίνια μας. Είναι και οι γλυκάρες μας με μαέστρο τον κύριο Λευτέρη,
1: μαέστρος.
0: Ο οποίος είναι μαέστρος πραγματικός, και κάνει τις στιγμές της ζωής μας ακόμη πιο γλυκές. Είμαστε και Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρο 35, η βάση μας...
1: Το χιόδεντρο.
0: Έτσι, μπραβό. Λοιπόν, οπότε, θες να πάω τώρα σε Νησιώτικο Δαμιανού ή θες να πάω στον κύριο Κουζίνα, ο οποίος έχει στείλει εδώ και 2 ώρες
1: το μήνυμα του. Ό,τι θες εσύ, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Ας δώσουμε προτεραιότητα στον κύριο Κουζίνα, για να μην περιμένει. Α, και λέει ο Μάκης, στη Μαντόνα να είναι το κακό. Ευτυχώς δεν είδε τα δικά μου τα γενέθλια. Και μπράβο σου, Μάκη, στην άτη γλίτωση, αγόρι μου. Άσε, αυτά τα βλέπω μόνο εγώ. Εντάξει. Έχω τον Λάζαρο, προεδράρα Ντολτσό. Καλημέρα από εξωτικό Ντολτσό. Άρα, προεδράρα, άρα, προεδράρα. Είσαι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι διάλεξε τώρα ο Χρήστος ο Κουζίνας από το Ανατολικό Τόξο με τις ωραίες του πατάτες.
1: Τι.
0: Έχω και μήνυμα, συγγνώμη, και από τον Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο, που μας ενημερώνει εδώ ότι θα έρθει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τα λέγαμε χθες, αλλά δεν θέλαμε να το... Αποκλειστικά στο σταθμό μας, κυρίες και κύριοι, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Με πήρε τηλέφωνο και λέει, Χριστό, μόνο σε
1: παρακαλώ,
0: σένα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Επειδή λέει, είσαι ωραίος.
1: Θα έρθει μήπως όταν θα είναι το πανηγύρι του Άργους,
0: μόνο
1: για να ξέρω.
0: Μόνο σε σένα, όχι την το Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Έρχομαι. Α, κρίμα.
0: Όχι αυτό, το άλλο.
1: Έπρεπε να έρθει στο πανηγύρι του Άργους.
0: Όχι. Λες να τη ρωτήσω για αυτό το θέμα ή πια αυτό δεν έχει νόημα τώρα να τη ρωτήσεις πάλι για αυτό το θέμα,
1: Ερώτηση για τίποτα πιο σοβαρό.
0: Δηλαδή,
1: αν
0: τι
1: και
0: να τη ρωτήσω,
1: για
0: πες, θες να τη ρωτάς εσύ?
1: Όχι.
0: Εγώ θα την πω πόσο όμορφη είσαι αρχικά. Θέλω να τη ρωτήσω αν η ομορφιά ήταν διαβατήριο για να κάνει και πολιτική καριέρα.
1: Εσύ τι λες?
0: Δεν ξέρω. Θέλω να μου απαντήσει. Τώρα τα υπόλοιπα τα έχουν ρωτήσει 100 φορές.
1: Μα έτσι ξεκίνησε την καριέρα της, με κάτι τρίχες σε μασχάλες.
0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Εγώ δεν ξεχνάω. Εγώ δεν ξεχνάω.
0: Θες να είσαι μαζί μου, Έλληνα, να κάνουμε μια πολύ ωραία. Να μιλήσουμε για ενδιαφέροντα πράγματα με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τέλος πάντων. Παιδιά, θα έρθει εδώ από το Σάββατο, να ξέρετε. Σάββατο απόγευμα θα κάνουμε ένα βιντεάκι. Μετά θα πάει στον Τόρο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν μου είπε σωστά, για να μιλήσει εκεί σε κόσμο που θα θέλει να την ακούσει. Και την Κυριακή θα πάμε μαζί στο Βίτσι.
1: Βίτσι, αποφάσισες?
0: Τι?
1: Βίτσι, αποφάσισες?
0: Βίτσι
1: είναι
0: το
1: μνημόσυνο,
0: ρε.
1: Γιατί έψαχνες μέρες που θα τις κάνεις συνέντευξη.
0: Στο Βίτσι, μια χαρά είναι.
1: Θέλει να έρθει και κάποιος ακόμα μαζί στο
0: Στο Βίτσι.
1: Στη συνέντευξη.
0: Α, ναι.
1: Θα σου πω μετά ποιος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Να είμαστε παρέα?
1: Ναι.
0: Βεβαίως, άμα είναι για ωραία παρέα, εγώ πάντα είμαι ανοιχτός. Τι διάλεξε ο Χρήστος ο Κουζίνας?
1: Τι διάλεξε ο Χρήστος ο Κουζίνας?
0: Ζήτησε από τον Ανατολικό Τόξο. Πάλι χτυπάνε οι καμπάνες για μας. Το θυμάσαι ένα τραγούδι του Νίκο Νομικού, ο τηλεφωνητής? Άκου. Πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε?
3: Είναι Σαββατόβραδο, πουθενά δεν πάω.
1: Κούρετε λίγο χαμηλά.
3: Θέλω τόσο να σου πω.
0: Δυναμώνει μετά. Πόσο σ' αγαπάω. Το λέει ψιθυριστά.

0: Αχ, λέει ο Μάκης, να έρθω κι εγώ Λατινοπούλου, λέει. Μήπως ψηφίσουμε κορμί αυτή τη φορά, γιατί τις άλλες φορές ψηφίζαμε μυαλό, δεν πήγαμε πολύ καλά. Άγια σου, άγια σου.
1: Λοιπόν, τέλειο καθένας.
0: Έχω γραμμή στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
2: Α, καλά, θέλω ένα τραγουδάκι.
0: Τι ναι, τραγουδάκι βεβαίως θέλεις?
2: Το «Θα ξενυχτάς» του Γονίδη.
0: Τι θέλεις?
1: «Θα ξενυχτάς»
2: του Γονίδη.
1: Τι έχετε πάθει όλοι με το Γονίδη σήμερα?
0: «Θα ξενυχτάς» με το Γονίδη, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Α,
1: θα το βρούμε μετά τις διαφημίσεις. Ποιος είναι?
2: Γιώργος.
1: Γεια σου ρε Γιώργο.
0: Πώς το είπε, «Θα ξενυχτάς»?
1: «Θα ξενυχτάς» με... Γονίδης.
0: Ωραία. Εντάξει ρε Γιώργο.
2: Γεια σου, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, σημειώθηκε.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου,
0: να
1: Γιώργο.
0: Σε καλά Γιώργο. Λοιπόν, φεύγω από τον Γιώργο και πάω Βογατσικό.
1: Πάω Βογατσικό.
0: Θανάσης.
3: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα.
1: Α, γεια σου πρόεδρε.
0: Απέσα, Ομόνια Βογατσικού, παιδιά εδώ έχω.
1: Πάνω πήγα να τα πω κι εγώ, με πρόλαβες.
0: Για ξαναπέστε κι εσύ.
3: Χρήστο, κλείσαμε τον deal να έρθεις να τραγουδήσεις το βράδυ.
1: Μαζί με τον Κοζανίτη Κοτακίμη.
3: Μαζί με τον Κοζανίτη Κοτακίμη και Χρήστος Νατσούλης στο τραγούδι.
0: Α, μπράβο, από αυτό το ωραίο τραγούδι εδώ, για ποιον χτυπάνε οι καμπάνες για μας.
3: Εννοείται, εννοείται.
0: Τι λένε τα 9 μέρα της Παναγίας, ρε παιδιά?
3: 1500 καρέκλες είναι στρωμένες και σας περιμένουν όλους.
0: Οπό, οπό,
3: έρθετε οπό, σήμερα και αύριο.
0: Και σήμερα και αύριο, ε.
3: Και αύριο,
0: η εβδομάδα θα... γενικά πώς πήγε, Θανάση? Πες μου λίγο για την...
3: Η εβδομάδα πήγε πάρα πολύ καλά,
0: ναι.
3: Χρήστο.
0: Ναι.
3: Πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Ξένος, εννοώ από την περιφέρειά μας, από
0: ναι.
3: τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Στη Χωριανή που είχαν αρθούν χρόνια, μας τίμησαν ιδιαίτερα φέτος και ήρθανε σε όλες τις εκδηλώσεις μας.
0: Mm-hmm.
3: Να φανταστείς το θέατρο την Πέμπτη, την Τετάρτη.
1: Οι Μπάβες είχε... στις Μπαχάμες.
0: Οι Μπάβες στις Μπαχάμες.
3: Είχε μεγάλη επιτυχία, κοντά στα 600 άτομα
0: θεατές.
3: Ήτανε sold out.
0: Στα Βογατσιώτικα, έτσι.
3: Στα Βογατσιώτικα εννοείται.

0: διπλή γιορτή, γιατί δεν γιορτάζουμε απλώς τα 9 μέρα όπως κάθε χρόνο, γιορτάζουμε και τα 20 χρόνια από το θεσμό που έχουν γίνει τα δραγούμια.
1: Α, μάλιστα, σωστά.
0: Ναι, ξεκίνησε το 2006.
1: Επικαποδίστρια τώρα... τότε, επικαποδίστρια.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Ποιος ήταν τότε να δεις δήμαρχος, ήταν ο Στεριόπουλος.
0: Ο Στεριόπουλος, ναι.
1: Ο Γιώργος, λοιπόν.
0: Ο Γιώργος. Θέλω να δώσω και δύο δώρα για σήμερα.
2: Περίμενε. Ανοίγω δευτερία. Ένα λεπτό.
1: Περίμενε για τους ακροατές. Περίμενε να τους έχω και όλα στη γραμμή. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Αν γουστάρετε τι, πες τα, Αθανάση.
0: 10 σουβλάκια και ένα ζευγάρι για σήμερα και εξίσου το ίδιο για αύριο.
1: 10 σουβλάκια και ένα ζευγάρι, ένα κουστούμι δηλαδή. Ρετσίνα Κοκακόλα.
0: Βεβαίως.
2: Νάτος ο πρώτος.
1: Περίμενε να σου βρω τον πρώτο. Περίμενε. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα. Για το κουστούμι έτοιμος είμαι.
1: Ποιος είσαι
2: εσύ? Και τα 10 σουβλάκια παρακαλώ.
3: Ο Βασίλης από τις Αναστολές.
2: Γεια σου ρε Βασίλη.
1: Ο Βασίλης από τις Αναστολές.
3: Ναι.
1: Τα ακούς, Θανάση?
0: Τα ακούω.
2: Βασίλη, Παρασκευή, Σάββατο.
1: Έχουν ρημάξει τις Αναστολές από το κράτος και θέλουν και σουβλάκια τώρα, κατάλαβες?
3: γιατί όχι.
1: Να πάρε.
2: Βασίλη, Παρασκευή, Σάββατο.
3: Δεν ξέρω τώρα αυτό θα...
1: Όχι, πρέπει να ξέρει ο Θανάσης όμως.
2: Πρέπει να ξέρει ο Θανάσης.
3: Θα γράψει το όνομα εκεί σήμερα ή αύριο. Το ίδιο είναι.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι, σήμερα ή αύριο. Διάλεξε μέρα.
3: Άντε για σήμερα.
1: Άντε για σήμερα. Έτσι, μπράβο. Σήμερα είναι καλύτερα.
3: Δεν μου λες για αύριο γίνεται να το αλλάξω?
2: Τώρα γίνεται να τα αλλάξεις.
1: Τώρα
2: τα αλλάζεις και πας για αύριο.
1: Πας για Σάββατο δηλαδή.
2: Σάββατο, Βασίλη Αναστολές, γράφω.
0: Ωραία, και μας μένει ακόμα μία η Παρασκευή.
2: Και μας μένει ένας για Παρασκευή, παιδιά.
1: Θα τα φας όλα τα σουβλάκια, Βασίλη.
3: Κοίταξε, άμα θες μπορώ να σε πάρω λίγο έτσι να...
1: Πάρε με λίγο στο γατσικό έτσι να ανασάνω κι εγώ λίγο καημένος.
3: Να σε γλυκάνω από χθες, γιατί όταν βλέπετε κίτρινα παρλακώνεστε εσείς
1: Παναθηναϊκοί. Εμείς παρακολνόμαστε γιατί είδες, εσείς παρλακωθήκατε που βλέπατε εμάς χθες, να μην παρλακωθούμε εμείς. Πώς το βλέπεις? Δύο γκολ σε πέντε λεπτά σε καθυστερήσει, σοφάριση. Το αντέχει αυτό ο ανθρώπινος οργανισμός?
3: Κι όμως
1: έγινε. Γι' αυτό είμαστε Παναθηναϊκός. Αλλιώς θα ήμασταν τίποτα άλλο. Λοιπόν,
2: Βασίλη, καλό να περάσεις αύριο. Να αφήσουμε λίγο μια ανοιχτή γραμμή που πάρει και κάποιος άλλος ακροατής.
1: Κλείσε, Βασίλη, μπας και πάρει και κανένας άλλος.
2: Λοιπόν, μας μένουν 10 σουβλάκια και ένα, πώς το είπαμε, κοστούμι.
1: Κοστούμι.
2: Για σήμερα το βράδυ στο Φογατσικό με Κοζανίτη Κοτακίμη.
0: Εννοείται.
1: Ενώ αύριο έχουμε, είπαμε.
2: Κοζάνι και φανφάρα αύριο. Μπράβο, και τα χορευτικά.
0: Αρμονία.
2: Σωστά.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Πλησιώνει το χορευτικό Αθανάσιος Χριστόπουλος.
1: Ωραία. Οπότε, για να μην καθυστερούμε και πρέπει να πάω και στο διαφημιστικό, παιδιά, μετά το διαφημιστικό περιμένω έναν φίλο ή φίλη. Εκτός να τον έχουμε να το δώσουμε και αυτό τώρα.
2: Δώστε και αυτό τώρα, δώστε.
1: Άντε, περιμένουμε.
0: Δώστε.
1: Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Καλημέρα
1: σας. Δίνουμε σουβλάκια και κοστούμια εδώ πέρα από την εκπομπή.
4: Εντάξει, μέσα είμαι.
1: Είσαι μέσα. Απόψε λοιπόν έχεις Ευογατσικό, το όνομά σου?
4: Ξένια Μη.
1: Σημειώνεις, Θανάση?
0: Ναι. Σημειώνω.
1: Θα βρείτε το Θανάση εκεί, εντάξει?
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Καλά να περάσει, Ξένια.
1: 10 σουβλάκια και ένα κοστούμι.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Άμα θέλετε παραπάνω, μετά τα υπόλοιπα τα πληρώνετε, έτσι?
4: Εντάξει.
1: Πάρτε και τίποτα παραπάνω να ενισχύσουμε και το σύλλογο, εντάξει?
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν,
1: πείτε 10 σουβλάκια για ένα κοστούμι.
2: Καλά να περάσει λοιπόν και Ξένιο και ο Βασιλής. Να πούμε ότι την Κυριακή έχει και θεία λειτουργία στην Παναγία στο Σάντοβο, έτσι. Και αρτοκλασία και δωρεάν προσφορά καφέ και παραδοσιακή φασολάδα.
0: Εννοείται και από τον
2: Βογατσικό.
0: Και από τον δικό μα και από το σύνδεσμο των Βογατσικών Θεσσαλονίκη.
2: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι. Φυσικά σα περιμένουμε και εσά σήμερα.
1: Είστε υπέροχα, πραγματικά, παιδιά.
2: Σήμερα με Κοζανίτη Κοτακίμη ήθελα να έρθω πάρα πολύ. Γενικώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Το πρόγραμμα που έχει στην Καστοριά, όλο το, δηλαδή και Βογατσικό και Μελισσότοπο και πάνω Κομνηνάδες, μ' αρέσει πάρα πολύ και θα λείπω.
1: Δεν χόρτασε ένα μήνα διακοπές, θέλει να ξαναπάει τώρα, κατάλαβες, Θανάση?
0: Όπως λέει και το διαφημιστικό σποτ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριά.
2: Έχω σκάσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Δηλαδή, ένα Σαββατοκύριακο ήθελα να είμαι κι εγώ εδώ.
0: Και να που βρήκες να φύγεις.
2: Πραγματικά.
1: Έγινε, παιδιά.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Θανάση. Καλημέρα στο Βογατσικό.
0: Καλημέρα.
1: Οπότε, εδώ δώσαμε και τα σουβλάκια μας. Θέλω να είστε πολύ γρήγοροι, ευέλικτοι παιδιά.
2: Έτσι.
1: Εδώ είναι ο σταθμός των εκπλήξεων, καταλάβατε.
2: Και μελισσότοπο σήμερα. Δεν ξέρω αν μας ακούνε από το μελισσότοπο.
1: 22η γιορτή φασολιού.
2: Έτσι, με μακεδονικό μεράκι.
1: Όχι, να με πάρουν.

0: Τώρα από το Μελισσότοπο τα παιδιά.
1: Τώρα θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Μακεδονικό. Μετά το διάλειμμα θα είναι εκεί και ο Μπινιάκος με τον Όρμο. Θα χορεύει εκεί. Κάπου είδα Μπινιάκο αυτές τις ημέρες. Κάπου κάποιο story, κάτι είδα. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά κάτι είδα. Λοιπόν, περισσότερο για γιορτή φασολιού θα σας πω μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εντάξει, και περιμένουν και τα παιδιά από τον Μελισσότοπο να με πάρουν τηλέφωνο. Πάω, διαφημιστικό και έρχομαι.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Οπα, τι θερμοκρασία έχουμε, λένε.
1: Ψηλά. 27,5.
0: Πόσο?
1: 27,5.
0: Έχω 27. 25 η βαθμή του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλυθέα. Πλήρια προσφορά, Ντάουβιν Πόπε Βασίλειο.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
9: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
12: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
13: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
12: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
13: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
12: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
13: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
12: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
13: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
12: Πληροφορίες στο 24670-31534.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Πάτερ, καλημέρα. Και αρχίζει και μαζεύεται η παρέα. Μετά τις 11 θα είναι όλοι εδώ.
0: Σε λίγο θα έχουμε και ενισχύσεις. Οπότε μια χαρά.
1: Ανθοπολείο Χλόη θα πάμε τώρα σε αυτό το ημίωρο. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Και πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Φαντάζομαι μετά το καλοκαίρι συμβαίνουν και κάποιες προτάσεις γάμου. Και από εδώ και στο εξής, όλοι ετοιμάζεστε τώρα. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς. Πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς. Με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια.
0: Έτσι,
1: είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι που απολαμβάνουμε το καλοκαίρι μας. Τι μας αρέσει να κάνουμε το καλοκαίρι με αυτές τις ωραίες βραδιές? Να μαζευόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Ό,τι έχει ο καθένας, στις βεράντες μας, Ό,τι έχει. Να βάλουμε όμως πριν καλέσουμε κόσμο και λίγα ωραία λουλούδια, να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια, εξωτερικού χώρου λουλούδια, φυτά έτσι ωραία να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και τα αρωματικά κεριά μας από Noble Senses, να πάρετε τις καινούργιες τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν αμμουδιά, που μυρίζουν νησιώτικο στενάκι, που μυρίζουν ηλιοβασίλεμα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν όλα αυτά που το καλοκαίρι μας αρέσουν πάρα πολύ. Και να κάνουμε το μπαλκόνι κυκλαδέτικο νησί, το λιγότερο. Καλά, η καλύτερη ποιότητα κεριών από Noble Senses, όσοι τα έχετε μυρίσει, τα έχετε χρησιμοποιήσει στο σπίτι σας, το ξέρετε, είναι αξεπέραστη η ποιότητα. Λοιπόν, όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Χαιρετώ τον Γιώργο από το Βυσμπάντεν, ο οποίος βρίσκεται σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Δεν μου γράφει σε ποια παραλία. Γράψε μου στα σχόλια.
1: Α,
0: Γιώργο.
1: Είναι σαν εμένα που δεν λέει.
0: Γιατί λέει ομορφόπεδα, ωραίο πράγμα να είσαι παραλία με ωραίες υπάρξεις και να ακούς αντένες ράδιο.
1: Φέτος
0: έγινε μόδα. Σε κάθε παραλία που είστε, ακούτε αντένες. Και μάλιστα μας στέλνετε πολλές φορές και, και τις αποδείξεις γι' αυτό. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ κάτι ωραίες υπάρξεις όντως ο Γιώργος. Έχω και δύο κορμιά, λέει, εδώ από το Τυχιό.
1: Τι κορμιά από το Τυχιό?
0: Κορμιά, να, θες να σε στείλω και σε να τα βλέπεις?
1: Ναι, να δω ποια κορμιά είναι αυτά.
0: Τα ξέρεις?
1: Από το Τυχιό και να μην τα ξέρω.
0: Ναι, για να δω, να κάνω
1: πιθανό,
0: μια προώθηση αλλά... λοιπόν.
1: Χελένα,
0: να, για να σε βρω κιόλας. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, να σε.
1: Για να δω.
0: Σου στέλνω τα κορμιά που μας στέλνουν από την παραλία ο Γιώργος από το Βυσμπάντεν. Αρκεί να μου στείλει και σε ποια παραλία είναι. Λοιπόν, George Milonas. Έλα ρε George, έλα ρε Dream Team. Dream Team, όταν θα είστε εδώ, σας θέλω για λίγο, κάνα διωράκι σας θέλω εδώ πέρα, ε. Ναι.
1: Εγώ δεν αναγνωρίζω τη φωτογραφία εντωμεταξύ.
0: Δεν αναγνωρίζει τη φωτογραφία.
1: Αλλά κορμί τυχιώτικο φαίνεται όμως.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Ένα κορμί τυχιώτικο σου έχει ζητήσει και τραγούδι. Θα τα ακούσει, πιστεύεις ποτέ?
0: Ένα κορμί τυχιώτικο τώρα θα τα ακούσουμε.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, αρκεί να πω τα γενέθλια σήμερα βεβαίως, διότι σήμερα γενέθλια ο Δημήτρης, ο Μίλτος, ο Πιτ, ο Ευάγγελος, η Αναστασία, η Ιωάννα, ο Θανάσης, ο Ανδρέας, ο Βασίλης, η Τάνια, ο Νίκος και η Ελευθερία. Βλέπεις, έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Πολλά.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Happy birthday to you. Άφητος Χαλκιδικής.
1: Άφητος.
0: Εκεί που κατεβαίνει σαν κρεμνό κάτω. Που είναι σαν αυτό που βλέπεις ξανά κάτω, βέβαια. Και έχει ωραία σοκάκια μες στην Άφητο να το χωράς. Και ωραία εκεί.
1: Ωραία.
0: Έχω πάει στην Άφητο. Ναι. Περπατάς λίγο παραπάνω από τις άλλες παραλίες. Αλλά...
1: καλύτερα.
0: Εντάξει, στην Κατηφόρα καλά είναι. Στην Ανηφόρα είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες.
1: Το είναι θεματάκι.
0: Τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά αυτή έγινε κορμιά εκεί, οπότε...
0: Ναι, είστε κορμιά. Οπότε, για να ακούσουμε τώρα εδώ τι ζητάει το κορμί από το Τυχιό.
1: Λοιπόν, έχει
0: είναι
1: κολλήσει...
0: Είναι καπετάνιος της καρδιάς σου.
1: Είναι καπετάνιος της καρδιάς μου σίγουρα. Έχει κολλήσει με αυτόν τον Μαύρο.
0: Με τον Παναγιώτη Μαύρο συγκεκριμένα.
1: Παναγιώτη Μαύρο.
0: Ναι.
1: Ακούμε συνέχεια Παναγιώτη Μαύρο στο Τυχιό.
0: Είναι τόσο δυνατός.
1: Είναι, σου λέει, το νέο ανερχόμενο αστέρι.
0: Παιδιά, συμφωνείτε? Για ακούστε τον πρώτα και γράψτε μου στα σχόλια. Είναι το ανερχόμενο τραγούδι του νησιώτικου. Συγγνώμη. Είναι ο ανερχόμενος τραγουδιστής του νησιώτικου τραγουδιού, ο Παναγιώτης Μαύρος. Για να ακούσουμε εδώ τι μας λέει.
17: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο ερώτας σου. Άνοιξε πάνια και πάμε.

0: Πολύ ωραίος στίχος. Άνοιξε πανιά και πάμε. Αυτά είναι. Και μπράβο στον κύριο Δαβίδ. Μπράβο, μπράβο. Πού τα ανακαλύπτει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν αγνούσε εντελώς την παρουσία του. Παναγιώτης Μαύρος, καπετάνιος καρδιάς, το ανερχόμενος στο νησιώτικό μας τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε και Fellowship of Magic. Αχα, αχα. Έρχεται και Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, παιδιά. Να πάμε λίγο έτσι στα ωραία μας. Και το Fellowship of Magic δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Δεν σας κάνω τώρα μια πρόταση απλά που να βγείτε. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μια αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα έτσι το βραδάκι, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει ταυτόχρονα και η ένταση τόσο όσο, γιατί έχουμε βγει και με την παρέα μας που έχουμε να τους δούμε και καιρό, δεν έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βρισκόμαστε, να ακούμε ρε παιδί μου τι μας λένε, να πούμε τα νέα μας. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Για εσάς που σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες, αλλά και για εμάς που δεν είμαστε έτσι και οι μεγαλύτεροι φαν, απλώς απολαμβάνουμε τα κοκτέιλ, τα οποία είναι πεντανόστιμα και δεν τα έχετε δοκιμάσει πουθενά αλλού. Είναι όλα αυτά που θέλουμε, παιδιά, για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά βεβαίως και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό μας χρειάζεται, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά. Τα θεματικά καφέ έχουμε πει ότι στείνονται με βάση ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα έχουμε Χάρι Πότερ και Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αυτό μπορεί να αλλάξει όμως την πορεία, οπότε όσο προλαβαίνετε να δείτε τα σπάνια αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο μαγαζί από αυτές τις ταινίες. Και για εσάς που σας αρέσει επίσης να παίζετε και επιτραπέζια παιχνίδια, να μαζεύεστε έτσι με παρέες, θα βρείτε πολύ σπάνια τραπέζια παιχνίδια στο Fellowship of Magic για να διοργανώσετε έτσι πολύ όμορφες μέρες με την παρέα. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία είμαστε, γειτονάκια με τα παιδιά μας στο Αγκίστρι, Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
0: Λοιπόν, έχω και τον Αργύρη το κορμί εδώ, λέει. Α,
1: εκεί
0: είναι ο Αργύρης το κορμί, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Μήπως είναι σεζόν ο Αργύρης το κορμί.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καλημέρα Χριστάρα και Έλενα, καλημέρα από Dream Team. Μια επιλογή αν γίνεται από το καλοκαίρι μου και από Χατζηγιάννη, ιδιαίτερα για Λάζαρο που γουστάρει καλοκαίρι.
1: Αχ, και εγώ γουστάρω Χατζηγιάννη.
0: Αχ, οπότε αυτό το τραγούδι δικαιωματικά παίζει, παιδιά, τώρα. Dream Team, George. Όταν θα είσαι Καστοριά, χτύπα ένα τηλέφωνο.
1: Οπωσδήποτε,
0: να σου πω κάτι εδώ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Που έχουμε μία δουλίτσα εδώ να κάνουμε. Δεν θα σε απασχολήσω πολύ.
1: Όχι πολύ.
0: Απλά αρχικά να δεις λίγο, να δεις τι χρειαζόμαστε και να το τακτοποιήσουμε, εντάξει. Μόλις έρθεις εδώ, χτύπα ένα τηλέφωνο. Εκτός αν είναι ήδη εδώ, Τζόρτζ.

0: σου βγει σε καλό.
1: Έλα το καλοκαίρι μου.

0: Μπράβο ρε Μιχάλη Χατζηγιάννη, μπράβο ρε Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Καλά μας τα είπε.
0: Μπράβο τα παιδιά εκεί, διάλεξαν πάρα πολύ δυνατό τραγούδι. Έχω γραμμουλά, ναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Δεν έχω είχα.
1: Έχουμε όμως House of Beauty που είναι μαζί μας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και με βλέπεις και ανανεωμένη και εμένα. Πήγα χθες, λίγο με περιποιήθηκε η Μαρία εκεί πέρα. Μου έκανε όλα τα ωραία τα σωστά. Και πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, που ειδικά τώρα μετά το καλοκαίρι χρειάζεται πάρα πολύ φροντίδα. Μεσοθεραπεία προσωπού για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα, ανορθωμένο, γατίσιο, σαγηνευτικό. Όπως μου έκανε και εμένα η Μαρία, έτσι. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ. Νυφούλες μου, οι επόμενες νυφούλες τώρα, του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού, πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, διότι εξαντλούνται. Και φυσικά έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Τι ζητούσατε? Ζητούσατε κάτι και για σώμα. Το καταλαβαίνω. V-Power και EMS λοιπόν είναι η λύση. Σμήλευση, σύσφιξη, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές και μεγάλες και μικρές, για κοιλιά, για ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπρατσάκια, γονατάκια, μπουτάκια, για παντού. Το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο. Στο πρόσωπο όμως κάνει άλλα πράγματα. Κάνει ανόρθωση, κάνει αντιγυραντική δράση, κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει? V-Power και EMS. Θέλω να μπείτε και να το ψάξετε. Να δείτε ότι μιλάμε για πραγματικά αποτελέσματα και όχι για λόγια αέρας. Να δείτε ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι και είμαι σίγουρη μετά ότι θα κλείσετε από μόνοι σας το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Ορίστε, ο Μάκης με έφτιαξε με λαούτο και τα λοιπά και βιολιά. Κατευθείαν φτιάξαμε το νησιώτικο συγκρότημα. Μου στείλε εδώ και τη σχετική φωτογραφία.
1: Εσύ τι παίζεις?
0: Εγώ παίζω λαούτο. Και τραγουδάω φυσικά.
1: Να σας πάρουν τα παιδιά αύριο οι Σερέντιδες στους Κομνηνάδες που έχουν νησιώτικο γλέντι πάνω στον κήπο του Αβραάμ, να παίξετε μαζί.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πάω διαλυματέισον, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Και αμέσως μετά έρχονται εδώ και ενισχύουν το πρόγραμμά μας ο κύριος Τασέτας και ο κύριος Στέριος.
1: Περιμένουμε Στέριο. Έχει έρθει.
0: Έχει έρθει και Στέριος.
1: Α, δεν τον είδα. Ωραία. Όλοι μαζί.
0: Οπότε, διαφημιστικούλη και αμέσως μετά επιστρέφω και με μια επιλογή που έκανε ο φίλος ο Δημήτρης. Άγια μου Αντώνη Σωτήρα. Άγια Αντώνη μου Σωτήρα, μάλλον συγκεκριμένα.
1: Πιο σωστό.
0: Πιο σωστό. Απλά έχω ένα δίλημα. Το θες, Έλενα, με τον Κώστα το Ρουμπό ή τον θες με τον Γιώργο τον Αιγύπτιο? Με τον Μπάμπη το Σουγιά.
1: Με τον Γιώργο τον Αιγύπτιο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Ναύλιο Χώρο του Πολιτιστικού μας Κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Δώσ' μου μια και συνεχείρα. Δεν μπορώ να βρω γυναίκα.
1: Α, ένα για το Χριστάρατο.
0: Α, έχει φοβερούς στίχους αυτό το τραγούδι, παιδιά. Πώς δεν το είχα ανακαλύψει. Να το τραγουδήσω.

0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να τις πω πως θέλω να την παντρευτώ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, κύριε Τασέτα.
1: Καλημέρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Να μην τους παρω, γιατί δεν τους παρουσιάζω εγώ σήμερα.
0: Παρακαλώ, κύριε Έλληνα, παρουσιάζω.
2: Κύριε και κύριοι, μαζί μας και
1: μας
2: σήμερα.
1: Μας έκοψε, ρε.
2: Κάτσε, να κάνω μια παρουσίαση εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Και σήμερα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο δικός μας Άντερς Κέλσιος. Ο μικρός Ντάνιελ Φαρενάιτ. Ο άνθρωπος θερμόμετρο. Ο Στέργιος!
0: Στέργιο, καλημέρα.
3: Καλημέρα και ειδική καλημέρα στο Σωτήρι, ο οποίος παντρεύεται αύριο και μας ακούει.
2: Άντε και στα δικά μας.
1: Άντε και στα δικά σας. Έρχονται.
0: Ναι.
2: Μαζί μας επίσης ο άνθρωπος Καρφί.
0: Είναι καλός Στέργιος. Είναι καλός Στέργιος.
4: Καλός.
2: Μαζί μας επίσης.
0: Ναι.
2: Ο νούμερο ένα TikToker παγκοσμίως. Ο ένας και μοναδικός. Τασέτας Κονίδης.
1: Καλημέρα στο νούμερο ένα ραδιόφωνο του σύμπαντος. Στον πρίγκιπα τον ανανεωμένο, θα ξαναπώ. Κύριε Χρήστο, έχεις χάσει κιλά, ε.
0: Πάρα πολλά.
1: Ναι. Και στη βασίλισσα της πρωινής ζώνης και επίσης στο βασιλιά του θερμομέτρου, τον κύριο Στέργιο.
0: Είναι καλός ο Τασέτας, κύριε Έλενα. Είναι καλός.
4: Καλός.
0: Τσίπουρο πίνετε.
2: Τσίπουρο. Όχι πάλι αυτό με τα τσίπουρα.
1: Ζόρικα.
0: Δεν πίνετε τσίπουρο, ρε παιδιά.
2: Καθόλου.
0: Είστε σίγουροι?
2: Δεν μας αρέσει.
0: Γιατί έχω φίλο στο Πετρίτσι.
5: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Μαρία. Δεν είμαι πότι.
0: Δεν
5: πίνω.
6: Είμαστε πάντα στον κόσμο, έτσι λέγεται η γιορτή. Είναι μια μέρα για
5: να. Ναι,
0: ακριβώς. Έχω γραμμούλες. Παρακαλώ στη γραμμή. Γεια σας.
7: Καλημέρα. Μελισσότοπος.
0: Έλα, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα στο νούμερο ένα φύλαθο της Καστοριάς 1980.
0: Πω, πού του κατάλαβες αμέσως, ρε
1: φίλε? Αφού με έχεις στείλει 10 μηνύματα.
7: Για να κάνουμε έτσι, ναι.
0: Παιδιά, είχαμε πει θα μιλήσουμε για το Μελισσότοπο, να κάνουμε μια ενότητα Μελισσότοπος. Γιατί έχουν 22η γιορτή φασολιού. Πέρασαν 22 χρόνια και τα φασόλια είναι ακόμα εκεί. Δυνατά, αξιόπιστα, πεντανόστιμα, να τα απολαύσει όλος ο κόσμος. Λοιπόν.
7: Έτσι. Και σήμερα, όπως κάθε χρόνο.
0: Τι θα γίνει απόψε?
7: Με όλο τον κόσμο θα έχουμε τη δικιά μας γιορτή. Φασόλια σε καζάνι θα έχουμε, σε φούρνο.
0: Μισό λεπτό.
7: Θα μοιράσουμε στον κόσμο.
0: Αυτά θα τα μοιράσουμε στον κόσμο δωρεάν, έτσι.
2: Ναι, δωρεάν. Και φούρνο, ε.
0: Και φούρνο, ε. Πες μου ότι ρίχνεις και πολύ σάλτσα μέσα, έτσι, την κόκκινη, ε.
7: Ο καθένας στο σπίτι που τα φτιάχνει τέτοιο. Το καζάνι είναι εδώ πέρα, γίνεται.
0: Το καζάνι είναι εκεί. Πω, Παναγία.
7: Είναι εδώ πέρα αυτή την ώρα.
0: Και άμα θέλω και δεύτερο πιάτο, θα μου δώσετε?
7: Εννοείται.
0: Αυτά είναι, ρε παιδιά. Αυτά είναι, ρε.
7: Θα θέλει ο κόσμος.
0: Λοιπόν.
2: Έχουμε και δώρα. Τι δώρα?
0: Και δώρα.
2: Πείτε μας έτσι κανένα.
7: Προϊόντα και διάφορα.
2: Όλα τα λαχεία κερδίζουν.
7: Όλα. Όλα κερδίζουν και θα υπάρχει και 6 δώρα στην κλήρωση.
2: Πείτε κανένα μεγάλο δώρο.
7: Έχουμε σκούπα, έχουμε διανυκτερεύσεις σε παραλίες, σε Κατερίνη και...
0: Ο Πάτης.
7: Και στη Αριδαία. Και 2 δωροεπιταγές ο σύλλογος θα έχει.
0: Οχ, μια χαρά.
7: Δώρα, ναι.
2: Μπράβο, ρε σύλλογος.
0: Τι κόσμο μαζεύουμε, Μελισσότοπο, τι κόσμο μαζεύουμε?
7: Πάνω από 1000 άτομα.
0: Πάνω από 1000 άτομα. Πω. Και είναι και μια βραδιά.
7: Όλα μαζί τα δώρα είναι 715.
2: 715 δώρα, γιατί
0: 715 δώρα στο Μελισσότοπο.
2: Πώς θα καταφέρετε, ρε παιδιά?
7: 715 δώρα.
0: Τι έχετε κάνει?
7: Εδώ αξίζουν ένα μπράβο οι γυναίκες του χωριού.
0: Δηλαδή έχετε 715 δώρα στο Μελισσότοπο.
7: Ναι.
2: Συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο σας.
7: Είναι πάρα πολλά. Περιμένουμε τον κόσμο.
0: Όχι απλά τον περιμένουμε, αλλά πρόσεξε με. Απόψε, όπως καταλαβαίνεις, ο καιρός και για μια εβδομάδα θα καεί ο τόπος. Παιδιά, πάμε με Μελισσότοπο να δροσιστούμε λιγάκι. Έχετε μπύρες κρύες?
7: Έχουμε από χθες.
0: Κοστούμια έχετε εσείς ή μόνο το βογατσικό έχει?
7: Έχουμε τα πάντα.
0: Έχετε και κοστούμια. Α, μπράβο.
7: Έχουμε τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Πινιάκο, χορευτικό, τον όρμο της.
0: Πού τον είδα τον Πινιάκο σε ένα story τελευταία? Με ένα παιδάκι κάτι έκανε εκεί, σε μια πισίνα ήταν. Δεν κατάλαβα ακριβώς.
7: Ετοιμάζεται για σήμερα, για το μάλλον.
0: Και
7: το μακεδονικό μεράκι θα μας συνοδεύσει στην ορχήστρα.
0: Δυνατό, καλό το μακεδονικό μεράκι.
7: Όλες οι ορχήστρες είναι καλές και το μακεδονικό μεράκι επίσης πολύ καλή.
0: Το προτιμάτε κάθε χρόνο το μακεδονικό μεράκι ή κάνετε αλλαγές?
7: Αλλαγές, κάθε χρόνο έχουμε άλλη.
0: Ωραία. Φέτος έχουμε όμως σήμερα δηλαδή το βράδυ, γιατί η 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο είναι απόψε το βράδυ.
7: Απόψε
0: το βράδυ.
7: Απόψε το βράδυ.
0: Σουβλάκι ωραίο.
7: Σουβλάκι έχουμε τον Σαμποτζή.
0: Λουκάνικο έχουμε ωραίο.
7: Ωραίο, ωραίο.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, οπότε όλα είναι ωραία απόψε. Πάμε δυνατά με Μελισσότοπο.
7: Ο κόσμο, ναι. Και το φίλο μου το Τασέτα εκεί.
1: Ένα λεπτό, κύριε Χρήστο, δεν ξέρω να το κλείσει.
0: Όχι, δεν το κλείνω. Ωραία, ερωτήσω. Θέλει να σε ρωτήσει για την ομάδα τώρα, κατάλαβα.
1: Κύριε Ρέντα, πήγατε χθες στο φιλικό προχθές.
7: Όχι, έχουμε ετοιμασίες τη γιορτή.
1: Καλά, δεν πήγε στι αγαπημένε ομάδε το μάτι.
0: Κάτσε, αφήσει τώρα το.
1: Τι διορίτη ήταν.
0: Όχι, κάτσε, δεν γίνεται.
1: Μήπω δεν πήγε επειδή είχε εισιτήριο.
7: Όχι.
1: Όχι, έτσι.
0: Θα διαρκείας. Πάει με Γιάννενα μεθαύριο.
7: Έχω διαρκεία.
1: Για το διαρκεία πιάνει για το πρωτάθλημα, μωρέ, για το φιλικό.
0: Για όλα πιάνει.
1: Πιάνει για όλα.
0: Βεβαίω. Την Κυριακή έχουμε Γιάννενα. Πας Γιάννενα.
7: Πας Γιάννενα, ναι.
0: Εκεί θα πάμε.
1: Έχω βάφτιση.
0: Πάλι δικαιολογία βρίσκεται.
1: Τι δικαιολογία, αφού και αυτοί τα κάνουν. Τι να πω.
0: Κύριε Ρέντα, πιστεύετε ότι ο κύριο Τασέτα θα το φάει το ξύλο φέτος ή θα το γλιτώσει?
1: Τι να το φάω, ρε, εγώ του βοηθάω.
7: Τον αγαπάμε, δεν χρειάζεται. Τον αγαπάμε. Λίγο τον βρίζουμε, αλλά τον αγαπάμε.
0: Εντάξει, μα
1: βρίζουν και λίγο.
7: Δεν πειράζει, τον αγαπάμε.
1: Την ομάδα πώ τη βλέπει τώρα, για πε μα, εντάξει, είναι πώ
7: την έχω δει. Πολλέ μεταγραφέ.
0: Προχθέ ήταν πολύ καλή που κέρδισε ένα 0.
1: Τι καλή ήταν, ο προπονητή άλλα είπε.
0: Τι είπε?
1: Ότι δεν είμαστε ακόμα στο.
0: Εντάξει, φαντάσου να πάμε και στο καλύτερο.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, θέλει δουλειά. Εντάξει, θέλει δουλειά.
0: Εντάξει,
7: να δούμε και το τοπικό. Έχει καλές ομάδες.
0: Εντάξει, ωραία είναι. Ωραία είναι. Ωραία. Θα περάσουμε ωραία χρονιά. Ωραία. Λοιπόν, την αγάπη μας στο Μελισσότοπο.
7: Δεν σας περιμένουμε.
0: Κάτσε, μήπως θα δώσει δώρο και ο Μελισσότοπος.
1: Γιατί δεν έδωσε? Καλά, έχουν 800 δώρα εκεί πέρα και ένα δεν δίνουν αυτοί.
0: Όχι, εννοώ να δώσουμε κανένα σουβλάκι εκεί.
1: Ναι, κανένα σουβλάκι.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς δίνουμε όμως φασολάδα σε όλους. Ε,
7: ναι. Ναι, ναι.
2: Τώρα και όσα πιάνετε και προετοίμαστο τον κύριο Ρέντα. Πρέπει να μιλήσουμε με το σύλλογο.
0: Του χρόνου.
1: Του χρόνου.
0: Αλλά το δώρο μας από Μελισσότοπο για όλους τους ακροατές μας είναι ότι όσα πιάτα φασόλια θελήσουν θα το φάνε.
2: Όπως επίσης είπε ότι ο άνθρωπος ότι 700 και δώρα
1: κερδίζουν
2: όλοι. Λαχνοί
0: όλοι θα κερδίσουν.
2: Ορίστε, μια χαρά σας στέλνουμε με το ζώο. Έχετε κερδίσει έτσι και αλλιώς.
7: Το ένα το κρατάμε στην κλήρωση και το ένα κερδίζει.
0: Ορίστε. Δηλαδή και να θες να μην κερδίσεις, στο Μελισσότοπο
2: θα κερδίσεις. Θα
7: κερδίσεις
2: με το ζόρι.
7: Θα κερδίσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μου την αγάπη. Πόσοι δουλέψανε εκεί για. Ειδικά γυναίκες δουλέψανε για όλο αυτό. Γιατί για να κάνουν τόσα φασόλια, καζάνια κτλ. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Δεν είναι απλό.
7: Ο καθένας έχει τις αρμοδιότητες του. Άλλοι να κρυστήσουν, άλλοι ο καθένας έχει αρμοδιότητες.
1: Εσένα η αρμοδιότητες ποια είναι, Ρέντα?
7: Η δικιά μου είναι. Για το σήμερα, για σήμερα το βράδυ.
1: Ναι.
7: Εγώ είμαι της Γενικής Διεύθυνσης να στείλω ποτά να
0: φτιάξω. Υποδοχή και δημόσια σχέση. Υποδοχή και δημόσια. Όχι.
7: Το χορευτικό, να εξυπηρετήσουμε το χορευτικό.
0: Ναι.
7: Ο καθένας έχει τις αρμοδιότητες. Εγώ τα ψυγεία, να μεταφέρουμε τα ποτά από το φορτηγό στα ψυγεία.
1: Ωραίος.
7: Γιατί έχουμε φορτηγό μέσα που έχει τα ποτά.
0: Καλώς. Θα είναι και, και επί της υποδοχής και δημοσίων σχέσεων.
2: Ναι.
0: PR.
7: Μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Χρήστο το Τσερνέλα και με τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Ωραία, τέλεια. Ωραία.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά να πέρασε.
0: Χαιρετισμού στον Μελισσότοπο. Καλή επιτυχία απόψε που θα γίνει χαμό στο Μελισσότοπο.
7: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, Φάδερ, εσύ πρέπει να μας πας οπωσδήποτε επιπλοκύρου τώρα.
0: Περίμενε, γιατί έχω και άλλη γραμμή με καθυστέρηση. Γεια σας.
2: Σιγά, με περιμένετε.
0: Στην επόμενη γραμμή.
2: Σιγά που
0: δεν περιμένατε. Και πολύ καλά κάνατε γιατί αργήσαμε. Στην έπιπλο κύρου θα βρείτε, παιδιά, τα κλασικά έπιπλα κύρου, ειδικά αυτή την εποχή. Αν είστε λάτρες των κλασικών επίπλων, ξέρετε ότι αρχοντιά, ομορφιά, διαχρονικότητα,
2: προσωπικότητα,
0: όλα αυτά, αν είναι στα γούστα σας το κλασικό έπιπλο, φανταστείτε στην έπιπλο κύρου πόσο αυτό το πράγμα γίνεται, αγγίζει την τελειότητα. Ξέρετε ότι τα έπιπλα τα κλασικά έχουν ένα κόστος. Αλλά τι έχουμε κάνει εμείς στην έπιπλο κύρου? Τώρα τον Αύγουστο σας προσφέρουμε τα κλασικά έπιπλα κύρου σε πραγματικά μοναδικές, απίστευτες τιμές. Αν αγαπάτε τα κλασικά έπιπλα, είναι ο Αύγουστος που πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε μαζί μας. Όμως, ο Αύγουστος είναι και για τη Media Strom, για τον ύπνο των ονείρων σας που γίνεται πραγματικότητα τώρα τον Αύγουστο με εκπτώσεις έως 40%. Και μάλιστα, εάν το συνδυάσετε και με μαξιλάρια, με το κατάλληλο μαξιλάρι, η Media Strom σου κάνει επίσης μια έκπτωση. Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην έπιπλο κύρου. Στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου στέλνουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας, στην αγαπητή μας Κάλια. Γεια σου, Κάλια.
2: Βεβαίως.
0: Και εμείς πάμε για επόμενο. Τι μου λέει εδώ τώρα το μήνυμα?
2: Τι σου λέει?
0: Μου λέει, Χριστάρα μου, αυτό το ηχητικό θέλω να μου το στείλεις αν μπορείς. Θα το κάνω ήχο κλήσης. Ποιο είναι αυτό το
1: ηχητικό?
2: Α, το καλός μάλλον.
0: Είναι καλός ο Πέρης. Είναι καλός.
4: Καλός.
2: Και τι, θα τον παίρνουν τηλέφωνο και θα λέει συνέχεια καλός.
0: Καλημέρα από παραλία Ιγουμενίτσας. Θέλετε να μας τρελάνετε σήμερα, έτσι?
2: Το
0: καταλαβαίνω. Καλημέρα από παραλία Ιγουμενίτσας, μας λέει ο κύριος Κώστας. Σήμερα ξέρεις πολύ καλά
1: όσο... Κώστα.
0: Ναι. Ξέρεις πολύ καλά όσο αφορά την ακρίβεια της πρόβλεψης του καιρού. Είμαι καλός.
2: Καλός.
0: Ναι. Οπότε η... Α, Δευτέρα απόγευμα λέει και Τρίτη απόγευμα θα έχουμε βροχές στην Καστοριά.
2: Τι λέει?
0: Ακού, τι σκέφτεται λες τώρα? Είσαι στην Ιγουμενίτσα ρε φίλε, περίμενε.
2: Είδες τη φωτογραφία έβγαλε?
0: Μιλάω για...
2: Θα σας τη δείξω τώρα, περίμενε. Για κάτσε, στάσου.
0: Δευτέρα απόγευμα και Τρίτη απόγευμα λέει θα έχουμε βροχές στην Καστοριά. Μα εγώ είδα τον μετεωρολόγο που είπε ότι 7 μέρες μπροστά μας τώρα, οπλιστείτε με υπομονή και 36.
2: Όταν θα πας και εσύ στη θάλασσα την άλλη εβδομάδα, τα σέτα στα λείπει να ξέρεις.
0: Μπα.
2: Πάει θάλασσες. Θέλω να κάνεις και εσύ το ίδιο.
0: Με Μητσοτάκη βλέπω όλη τη θάλασσα την έχετε στην καθημερινότητά σας.
1: Ορίστε κυρία. Είπατε Στεριό. Κάτι κύριε για τον κύριο Μητσοτάκη?
0: Στεριό,
3: ναι.
0: Βλέπεις, όλοι βρίζουν το Μητσοτάκη, αλλά όλοι οι διακοπές πηγαίνουν, κατάλαβες? Καταλαβαίνεις?
3: Βλέπω.
1: Η φτωχολογιά πηγαίνει Σεπτέμβρη κύριε Στέριο, κατάλαβες?
0: Ο κύριος Νίκος μου λέει ότι ο Αργύρης το κορμί που λέτε είναι security στο Σάνι.
2: Α, είναι, ναι. Καλά τι μάμα ότι δουλεύει σε ζώνη Χαλκιδική, ναι. Securitas.
0: Αυτό δεν κύριε Αργύρη.
2: Γιατί τέτοιο κορμί, τι θα κάνει, security θα είναι.
0: Για Σάνι.
2: Μέτρα. Ας τολμήσει να περάσει.
0: Το Σάνι είναι του Ιβάν.
2: Σάνι.
0: Του Ιβάν νομίζω έχει ένα ξενοδοχείο και Σάνι Μπιτ δεν έχει.
2: Σάνι, δεν ξέρω, κάποιο έχει.
0: Κάποιο
2: δεν
0: έχει.
2: Ποιο,
1: όχι,
0: ποιο
1: το Μακεδονία Παλάσι έχει ο άνθρωπο.
0: Όχι, έχει και ένα στη Χαλκιδική ένα. Το Σάνι νομίζω.
3: Το Πόρτο Καρά.
0: Το Πόρτο Καρά, μπράβο.
1: Καρά έχει, ναι.
0: Α, μπράβο. Και πήγε ο Αργύρης στο κορμί στο Σάνι και δεν πήγε στο Πόρτο Καρά.
2: Δεν τον διάλεξε ο κύριο Ιβάν.
0: Α, Βάν, τα ακούει τώρα από την κερκίδα. Βλέπετε τι γίνεται, παιδιά, έτσι. Οπότε μια χαρά. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι.
2: Ένα λεπτό. Να πάω λίγο αγκίστρι και εγώ, Γέρμη. Λοιπόν, γιατί όπως είπαμε, είναι όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, ο καιρός υπέροχος και το καλοκαίρι το ψαράκι τραβιέται λίγο παραπάνω. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδα σιχταποδιού, η σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι. Λαβράκι, τι ωραίο πράγμα. Πολύ το οποίο ωραίο. Ψήνεται με τους χυμώσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα της ψαρά. Ρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότατες, πεντανόστιμες, τρεπτικότατες. Να απολαύσουμε επίσης τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τώρα για καλοκαίρι. Είναι πολύ ωραίο και δροσερό τα καινούργια μας ζυμαρικά, πάκερι, που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, ελαφρύ έτσι ωραίο. Κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την υπέροχη αυλή μας με αυτόν τον καιρό που είναι όνειρο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, όλα αυτά στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery, να έρθουν όλα σπίτι σας. Μέσω e-food, μέσω box, μέσω world. Το είπα καλά?
0: World.
2: Αλλά άμα δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Καλημέρα και από την πανέμορφη παραλία του Άργους Οριστικού. Αν πώς λέει και ο κύριος Σισμάνης. Γεια σας κύριε Σισμάνη. Γίγαντας το Άργους, παιδιά, έτσι.
2: Τέλειο.
0: Από την παραλία του Άργους. Και πρέπει να πω για τον κύριο Σισμάνη ότι είναι ο άνθρωπος που με τα μηνύματά του καθιέρωσε τις παραλίες στην Καστοριά.
2: Όντως.
0: Εντάξει.
2: Όντως.
0: Ο πρώτος που μίλησε για παραλία Άργους και τα λοιπά και από εκεί και μετά πήγε και εξαπλώθηκε η παραλία παντού στο νομό και αξιοποιήσαμε τα πάντα στο νομό αυτό, είναι ο κύριος Σισμάνης.
2: Τα αξιοποιήσαμε νοερά τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Οπότε αφιερώνω στον κύριο Σισμάνη ένα ποτ πουρί με νησιώτικα τραγούδια.
2: Ποτ πουρί.
0: Μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει.
2: Την αγχώνουν τα ποτ πουρί, όπως ξέρεις.
0: Τρίο Μπελκάντο. Ξεκινάει μια ψαροπούλα από την Ίδρα τη Μικρούλα.
2: Και πηγαίνει για σφουγγάρια.
0: Όλο γυαλό. Γυαλό, γυαλό. Το τραγουδάμε όλοι μαζί. Το ξέρετε. Στέργιο, το ξέρεις.
3: Ναι.
0: Θα το τραγουδήσουμε.
2: Κάτι θα κάνουμε.
3: Κάτι.
0: Ετοιμαστείτε.
2: Μπράβο. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε.

0: Απ' έξω τα ξέρεις κύριε Χρήστο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, μπράβο.
2: Το ζεπό περιμένει.
1: Αυτό το δίσκο την είχε αγοράσει ο πατέρας μου. Τον έχω.

0: Τύχιο. Από Τυχιό.
1: Από το Τυχιό. Καλημέρα.
2: Έτσι, έτσι.
3: Από το χωριό σου, ρε.
0: Από το χωριό τη, ρε.
2: Το Τυχιό.
4: Τι βαρκούλε του τι δυο. Στη Σαμό πήγε κι αράξει.
1: Βρέθηκε το Τυχιό.

0: Να πας και... Α, περίμενε, έχω ακροατή. Γεια σας. Ναι, έκλεισε.
1: Ωραία. Πάω ένεργον, αυτό ήταν.
0: Πάμε.
1: Μέχρι εδώ άντεξα τα νησιώτικα. Ε, όχι τα νησιώτικα, το ποτπουρί εννοώ.
0: Αυτό δεν ήταν ωραίο ποτπουρί.
1: Ωραίο ποτπουρί, αλλά...
0: Ένα κακιό. Στη Σάμο πήγε και άραξε.

0: www.energon.gr ή στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Έφτασε η στιγμή.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Στέριο! Περιμένω. Κάτσε να κάνω ντράμερο.
3: 31.
1: 31.
0: Ρίσκαρε.
1: Ρισκάρισε.
4: 27.
1: Κυρία Έλενα.
0: 29.
1: 28 η βαθμή του Κελσίου αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, μια προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Antennes FM 93,6.
1: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε. Όλοι εδώ. Χελένα εδώ.
0: Εδώ.
1: Στέργιο εδώ.
14: Εδώ.
1: Ο Τασέτας είναι
14: παρών.
1: Α, ωραία.
0: Εδώ είναι και το αβοκάντο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μαζί μας το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο και σήμερα. Πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Τώρα το καλοκαίρι ειδικά τα λατρεύουμε. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Πάμε αβοκάντο για τα σνακ μας. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιορτό cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα σνακ. Το λέω και για εσάς που δεν πρέπει να φάτε ζάχαρη. Αλλά επειδή ξέρω ότι ψάχνετε και νόστιμα πράγματα να δώσετε στα παιδάκια σας, αλλά και υγιεινά, χωρίς καθόλου ζάχαρη όλα μας τα σνακ. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης. Χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης όλη η χυμή μας, για να μην χάνονται οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια. Και πού δεν κάνουν καλό τα ginger shots? Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, 8 διαφορετικά φρούτα. Πού να τα κάνουμε όλα αυτά εμείς μόνοι μας? 10 ώρες θα θέλαμε. Ενώ τα παιδιά τα έχουν έτοιμα, συσκευασμένα, άψογα, φανταστικά πεντανόστιμα και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα, ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Έκλεισε η γραμμούλα, δεν περίμενε δυστυχώς. Η ΑΠΑ είναι στην μεταμόρφωση.
0: Ναι.
1: Και στέλνει εκεί, έχει μεγάλη παρέα. Και θέλουν ένα τραγούδι ωραίο.
0: Νησιώτικο.
1: Νησιώτικο.
0: Τι θέλουν?
1: Ξέρω εγώ, δεν μου είπαν για τραγούδι. Ένα καλό τραγούδι.
0: Είναι σιωτικό.
1: Όταν σου λένε όμως ένα καλό τραγούδι.
0: Πολύ
1: εκεί δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου. Ε? Ο καπετάνιος Κορνάρη κάτω.
0: Τα ακούω.
1: Ε?
0: Τα ακούω.
14: Γεια σου, ρε Μίτσο.
1: Θα το βάλουμε κάτι για καπετάνιος.
0: Ε? Βάλαμε καπετάν Ανδρέα Ζέπο.
1: Α, καπετάν Ανδρέα Ζέπο.
0: Την ακούστα την Μπουρού. Την άκουσα.
1: Ναι. Ανδρέα Ζέπο, ναι.
0: Το βάλαμε πριν από λίγο.
1: Α, το βάλαμε. Συγγνώμη.
0: Άιντε, άιντε.
1: Ε, μήπως ξέρεις κάποιο άλλο με καπετάνιο.
0: Δεν θυμάμαι άλλο με καπετάνιο.
14: Ο καπενάν Ανδρέας γύρισε. Πάντα στο YouTube κάτι να σε βγάλει.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
14: Κάτσε να βρούμε.
1: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Για πάμε στους χορηγούς μας.
0: Να πάω και φροντίζω φυσικά που είναι μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο και τώρα το καλοκαίρι που ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας. Και σκέφτεστε, πώς θα φύγω εγώ αφού προσέχω τους ανθρώπους μου εδώ πέρα. Πού θα τους αφήσω? Θα τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια, να μην σας νοιάζει καθόλου αυτό. Είναι το φροντίζω εδώ για εσάς. Είναι στα καλύτερα χέρια και εσείς φεύγετε ξένιαστοι, να πάτε να ξεκουραστείτε γιατί σας χρειάζεται οπωσδήποτε και εσάς. Και να γυρίσετε πίσω μετά ανανεωμένοι, ξεκούραστοι, για να συνεχίσετε αυτό που κάνατε και πριν. Μας βρίσκεται στην Λεωφόρο Γουναράδου, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω. 2467. 50-61-91 και 69-59-22-41-11.
1: Θέλω να γνωρίσω και στο φίλο μου τον Τασέτα, ένα νέο φίλο μου εδώ στην εκπομπή, τον Τζόρνταν από τη Νέα Ζύχνη.
0: Φαντάζομαι εσύ, Στέργιο, τον άκουσες τις προάλλες, τον Τζόρνταν.
14: Ναι, ναι.
1: Σας αρέσει ο Τζόρνταν από τη Νέα Ζύχνη?
0: Αου.
1: Προτιμάει πάντα δείχνει, ποτέ δεν δείχνει πρόσωπο. Είναι ένα μυστήριο ποιος είναι ο Τζόρνταν από τη Νέα Ζύχνη. Δείχνει μόνο τα φαγητά που τρώει κάθε μέρα.
14: Πω.
1: Και έχει κάποιες μόνιμες, τα λέγαμε, επιλογές. Δηλαδή, έχει. Ψωμί πίγκατζικ.
14: Ορίστε.
1: Ψωμί από τον πίγκατζικ.
14: Τι είναι αυτό?
1: Ούζο, ούζο λέω, τσίπορο, στέφο. Αγκουροντομάτα, τζίκα, κτήμα. Τυρί ευρυβιάδι. Κατάλαβες?
0: Όχι ευρυβιάδι.
14: Θα μας φύγουν τα σάλια εδώ πέρα.
1: Ναι. Δεν το ξέρεις τον Τζόρνταν από τη Νέα Ζύχνη?
15: Γεια σας, φίλες και φίλοι. Σήμερα ο Ποτρίνη πάλι έγραψε.
1: Ο Ποτρίνη.
15: Μακαρονάδα special με διάφορα πινελίκια μέσα.
1: Ναι.
15: Σικοταριά να πούμε από κοτόπουλο. Αγκούρι να πούμε θερμοκήπιο τζίκα.
1: Τζίκα πάντα.
15: Φέτα τυρί ευγενιάδη.
0: Ευγενιάδη.
15: Και ψωμί πάντα μπίκατζικ. Και τσίπουρο πάντα στέφο.
1: Στέφο.
15: Όσο για το φιλαράκι αυτό το παιδί από τον Τύρναβο,
1: ναι.
15: Για το τσίπορο,
1: ναι.
15: Πρέπει να σου πω, ρε φιλαράκι, το καλύτερο τσίπορο το βγάζει η καρδίτσα μετά τα τρίκαλα και μετά ο Στέφος.
1: Ο Στέφος.
15: Τέταρτος έρχεσαι να πούμε στον Τύρναβο.
1: Τέταρτος στον Τύρναβο.
15: Στην υγεία
0: σας. Ναι, και ο Στέφος τρίτος.
15: Και αμάν αμάν μάγκες.
1: Και αμάν αμάν.
0: Στάσου λίγο τώρα.
15: Γεια σου, φίλε μου, από τον Τύρναβο. Να είσαι πάντα καλά.
0: Γιατί έχει βάλει τον
1: Στέφανο τρίτο? Κάτι πληροφορία θα έχει, γιατί είναι δίκαιος.
0: Και γιατί δεν δοκιμάζει τον άλλον που είναι καλύτερα?
1: Είναι δίκαιος.
0: Το πρώτο και το δεύτερο.
1: Γιατί ο Στέφος είναι εκεί. Μάλιστα, άμα δεις βιντεάκια του Τζόρνταν, πηγαίνει εκεί που είναι οι αμπελώνες του Στέφου.
14: Α, και δεν βγάζει φάση.
1: Έχουν ένα σαν παρατηρητήριο, τρών, πίνουν εκεί πέρα, τα πλώνουν εκεί πέρα και βλέπουν τα μπέλια από κάτω, κατάλαβες?
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό είναι φίλοι με τον Στέφο, δεν γίνεται. Κάθε μέρα πρέπει να πιούμε τσίπουρο Στέφο.
14: Αυτός και ψωμί πίγκατζι. Από πού είναι, ξέρουμε.
1: Ε?
14: Από πού είναι?
1: Νέα Ζύχνη
0: Σερών.
1: Από τα Σέρας.

0: Εδώ όλη η παρέα τραγουδάει όπως καταλαβαίνετε, παιδιά. Πάμε λοιπόν. Ωραίο δεν ήταν, ωραίο
1: πολύ,
0: δεν ήταν.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Τέλειο, τέλειο.
0: Τέλειο. Καλό. Λοιπόν,
1: λοιπόν για... τώρα προχωράμε. Μια μέρα σαν τη σημερινή με τόσα νησιώτικα. Σας έχουμε ξεσηκώσει, καταλαβαίνω. Οπότε πώς είναι δυνατόν να μην πάμε στο μεγαλύτερο νησιώτικο γλέντι που στείνεται στην Καστοριά. Αύριο, παιδιά μου, Σάββατο 22 Αυγούστου, ανεβαίνουμε ψηλά.
0: Όπα.
1: Ανεβαίνουμε κομνηνάδες στον κήπο του Αβραάμ για μια πάρα πολύ ξεχωριστή μουσική βραδιά. Πέρας του χωριού τη Βρύση, τον Καριώτικο έχουν στήσει, μόνο αυτό θα σου πω. Μια βραδιά γεμάτη παραδοσιακά τραγούδια και μουσικές από την Ικαρία, από τις Κυκλάδες, από την Κρήτη και όχι μόνο, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μουσικό ταξίδι στα νησιά μας με τους Σερέτιδες. Δεν ψάχνεις λίγο και τους Σερέτιδες?
0: Με τους Σερέτιδες.
1: Να ακούσουμε λίγο Σερέτιδες.
0: Έτσι γράφονται.
1: Ναι, Σερέτιδες, Σερέτιδες.
0: Σερέτιδες.
1: Στο μενού τώρα γίνεται νησιώτικο γλέντι χωρίς να βάλουμε στις σούβλες μας κατσικάκι.
0: Oh.
1: Κατσικάκι σούβλας λοιπόν στο ικαριώτικο γλέντι μας.
0: Είναι πολύ σε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Στους κομνηνάδες, 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάμε, η είσοδος είναι ελεύθερη. Αύριο λοιπόν βράδυ, 22 Αυγούστου, επαναλαμβάνω αύριο, στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες, για πολύ ωραίες μουσικές νησιώτικα που αγαπάμε πάρα πολύ, για πολύ χορό, να χορέψουμε Ικαριώτικους μέχρι το πρωί, για πολύ καλή παρέα επίσης. Ικαριώτικος, όπως σας είπα, μέχρι το πρωί, αύριο στους Κομνηνάδες, στον κήπο του Αβραάμ, σας περιμένουμε όλους.
0: Πάρτε μια γεύση από Σερέτιδες.
1: Σερέτιδες ακούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και κατσικά και σουβλάς να ψήνονται.
0: Ακριβώς.
1: Δίπλα, στους Κομνηνάδες, στον κήπο του Αβραάμ. Μπράβο.

0: πόσα ωραία τέτοια μικρά σχήματα υπάρχουν, έτσι, παιδιά, νέα παιδιά που φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, διασκεδάζει ο κόσμος.
1: Ότι
0: να τα ανακαλύπτουμε αυτά τα διαμαντάκια, παιδιά, έτσι.
1: Στους Κομινάδες αύριο θα γίνει πανικός.
0: Ο κύριος βέβαια τα σέντας προτιμάει τις πιο ποιοτικές βραδιές. Προτιμάει βραδιές, πώς το λέγαμε, Αβραάμ, την προηγούμενη φορά.
1: Α, με γκάτσο.
0: Προτιμάει με γκάτσο.
1: Κύριε Χρήστο, είναι γκάτσο τώρα αυτό.
2: Αυτό γκάτσο είναι τώρα.
0: Αυτό δεν είναι γκάτσο. Είναι εισαιρέτηδε. Έτσι. Πάμε, πάμε δυνατά. Έλα, παιδιά.
1: Ναι, να προχωρήσω.
0: Βεβαίως.
1: Να πάω και εμπορικό κέντρο σιδήριου στήριξη, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Στο τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία Χυρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar.
0: Μπράβο.
1: Ήδη ατομικές προστασίες εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων. Ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Πρέπει να πάω να πάρω μια βρύση.
0: Αμάν.
1: Ξέχασα να σου πω.
0: Τι βρύση.
1: Πας να μου πάρεις μια από το Μάριο.
0: Τι βρύση. Να εξαρτάται τι βρύση.
1: Η βρύση μου έχει γεμίσει άλατα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ, πιτσιλάει, έχω γίνει με χάλια όταν πλένω πιάτα.
2: Άλλαξε αυτό από κάτω, βρε.
0: Το ανοίγεις από το από κάτω, το βάζεις στο οξύδι και γίνεται.
1: Εγώ με το δεν μπορώ να μυρίσω οξύδι. Πάρα πολύ μια βρύση από το Μάριο, πειράζει.
0: Όχι, καθόλου.
2: Πήγαινε ρε κύριε Χρήστο, πάρε μια βρύση το κορίτσι από το
0: απλά,
2: Μάριο.
0: Απλά επειδή έχει πολλά σχέδια εκεί πρέπει να διαλέξεις.
1: Θα μου στείλεις φωτογραφίες. Χρώματα και κόλλες από την Craft.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλές ακόμα εταιρείες βεβαίως, γιατί είναι και καλοκαίρι και βάφουμε. Πού μας βρίσκεται, Father?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758.
0: Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
3: Είμαι,
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
0: Α, ο Κώστας.
3: Τι κάνετε?
0: Ακούμε νησιώτικα για να ξεγελάμε τον εαυτό μας ότι είμαστε στη θάλασσα.
3: Αυτή είναι και την κούπα.
0: Ποια κούπα?
3: Αυτή είναι και την κόσυνη. Του λέει.
0: Δεν σε πιάνω, δεν σε πιάνω.
2: Από πίνω κούπες η κριτική μήπως?
3: Ναι.
1: Κριτικό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε, κύριε Κώστα.
0: Κριτικό τραγούδι με κούπες.
1: Μήπως αυτό που λέει θα σπάσω κούπες.
0: Θα σπάσω κούπες.
3: Όχι, τι είναι η κούπα.
1: Κούπα, θα το ψάξω.
2: Πίνω κούπα, μάλλον πρέπει να είναι.
0: Κάπως έτσι μπορείς να με βοηθήσεις, έτσι έστω όλα τον τραγουδιστή τουλάχιστον να τον βρούμε. Δεν το θυμάσαι.
3: Όχι.
1: Τι νος είναι κούπα.
3: Ναι.
1: Ναι. Το πέτυχα με την πρώτη. Θα σου στείλω, Father. Κριτικό είναι.
0: Κριτικό τραγούδι με κούπες.
3: Ναι.
1: Κούπα. Μία.
0: Κάτσε, περίμενε, μη φεύγεις.
1: Κάτσε να δούμε αν το πετύχαμε. Περίμενε, κύριε Κώστα.
0: Περίμενε εδώ. Είναι αυτό εδώ. Περίμενε. Είναι αυτό εδώ. Περίμενε να το ακούσεις πρώτα. Αλλιώς να μην το. Αυτό είναι.
3: Αυτό είναι.
1: Α, δεν το πετύχαμε.
2: Μπράβο, ρε, μπράβο.
0: Καλά, μιλάμε. Έχω εδώ τα πιο γρήγορα πιστόλια. Άντε, ρε Κώστα, για πάρτι στο αφιερωμένο.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα, καλώς από τον Κύριακο.
4: Ευχαριστούμε. Κόκκινος είναι η κούπα, η μόνε μπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Γκέι, του Πασά.
1: Και κριτικά αύριο, έτσι.
0: Το ξέρω, ρε παιδιά.
1: Και κριτικά αύριο στον κήπο του Αβραάμ. Και κριτικά.
0: Και κριτικά
1: και κυκλαδίτικα και καρδιώτικα και όλα.
0: Θα το πουν αυτό.

0: Α, ωραίο!
1: Αυτό είναι 100% δικό σου τραγούδι.
0: Α, ωραίο! Αφιερωμένο, παιδιά. Πάμε, να ζήσει Κρήτη. Και Όφη. Και Όφη.

0: Καλλιτέχνης Αντώνης Μαρτσάκης, παιδιά. Αντώνης Μαρτσάκης. Ωραίο, μπράβο, ωραίος, ρε Κώστα.
1: Ωραίος.
0: Μπράβο, ρε Κώστα.
1: Μας άρεσε.
0: Παιδιά, πρέπει να πάμε για 12, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Πάμε για 12 και μετά έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Να χαιρετήσουμε την Έλληνα.
1: Και τον Τασέτα να χαιρετήσει.
2: Εντάξει, εγώ την
0: άλλη
2: εβδομάδα.
0: Ο Τασέτα στην άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά δεν θα τον δει τώρα.
2: Τι λε, τι λε. Θα έρθω εγώ τώρα.
0: Και καλέ διακοπέ, κύριε Τασέτα. Α, μισό λεπτό την άλλη Παρασκευή θα είσαι.
1: Όχι, δεν θα είναι. Θα έρθει μεσοβδόμαδα. Θα έρθει μεσοβδόμαδα. Εντάξει, δεκτό, δεκτό.
0: Εσεί που θα πάτε, κύριε Τασέτα.
2: Εμεί οι φτωχοί πάμε στο χωριό μα.
0: Καλά, δεν θα πα στη θάλασσα.
2: Τη θάλασσα πάω.
0: Α,
2: καλά ρε, εγώ είμαι μισός από το Αλοκαρνανία στακό.
0: Το Αλοκαρνανία
1: στακό. Αστακό, κύριε μου, θα πάει.
0: Α, με τον Καλιακμάνη μαζί θα κάνετε μπάνιο, ε.
2: Α, εκεί και αυτός να το βλέπω κάτι βιντεάκι, κάτι από εκεί είναι αυτός.
0: Είστε φίλοι.
2: Πασόκ. Πετωλικό.
0: Πασόκ, Πασόκ.
2: Πασόκ είναι αυτός.
0: Βέβαια. Και υποψήφιος βουλευτής, φυσικά.
2: Μα ήταν, μπράβο.
0: Οπότε, αν ψηφίζεις το ετωλικό εκεί, να πας να τον ψηφίσεις.
2: Εμείς γενικά δεν ψηφίζουμε.
0: Γιατί?
1: Τίποτα.
2: Δεν λέμε, μάλλον.
1: Λευκό.
2: Δεν λέμε. Δεν λέμε.
0: Ωραία. Ωραία, κύριε Έλληνα. Συνεχίστε, κύριε Έλληνα.
1: Να συνεχίσω κι εγώ και να πάω. Your look, κουκλάρες μου, θα σας πάω, διότι έχουμε εκπτώσεις. Το Your look μας περιμένει όλες μας με μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. 50% έκπτωση σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα, ακόμα και στις νέες παραλαβές, και θα βρείτε πάρα πολύ ωραία έτσι ελληνά σετάκια, υπέροχα, καθημερινά φορέματα. Θα βρείτε γενικά τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι με έκπτωση 50%. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμους και βαφτίσεις, γιατί ξαναξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας οι γάμοι και οι βαφτίσεις, και λίγο πολύ είμαι σίγουρη ότι κάπου είστε όλες καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλες σας θέλω στο Your Look. Μη μου πάει μόνο η μία και η άλλη μείνει παραπονεμένη, γιατί αυτή που θα πάει σίγουρα έχει έκπτωση 50% στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής μας, της συλλογής γάμος βάφτιση. Μιλάμε για φορέματα και μερικές φορές και μεγαλύτερη έκπτωση ακόμα, έτσι και 60 και 70% εκτός θα βρείτε στα αμπηγές φορέματα. Καλοραμένα φορέματα, καλοσχεδιασμένα, με υπέροχα υφάσματα. Ξέρετε ποια υφάσματα, αυτά τα που έχουν αυτή την ωραία την ποιότητα, που είναι και λίγο γυαλιστερό για να λάμπετε. Αυτά τα υφάσματα που αγκαλιάζουν τόσο όμορφα το σώμα και δίνουν ωραίο σχήμα. Αυτά τα φορέματα θα βρείτε με τόσο μεγάλες εκπτώσεις. Φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε, με έκπτωση 50%. Έκπτωση 50%, μισή τιμή και στα μαγιό μας. Πάνω από 200 διαφορετικά σχέδια θα βρείτε στα μαγιό αυτό το διάστημα στο Your Look. Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα η σειρά μας, γιατί και εκεί θα βρείτε μαγιό για όλα τα μεγέθη και για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος. Τα καφτάνια, τα παρεό, τα σετάκια μας, τα πάντα για να είστε κουκλάρες στην παραλία, στη μισή τιμή. Όλα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
3: Ώρα Αντένες. 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό.
5: το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
7: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
6: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
6: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
7: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
6: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
7: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
6: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
10: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μπήκαμε εσείως στην τελευταία μας ώρα. Για να δούμε τι γίνεται τώρα και στην τελευταία ώρα. Τι είπατε, κάτι?
1: Έλεγα ότι στις εκδηλώσεις της Λυκιάς κέρδισα κάτι δώρα πρώτη φορά.
2: 5 δώρα κέρδισε.
1: 3.
0: Α, 3. 5 δώρα.
1: 3.
0: 5 δώρα.
2: 3 δώρα.
1: 3.
0: Δεν μας τα έδειξε ποτέ.
1: Μια τοστιέρα κέρδισα.
2: Και εμείς παίρνουμε 20 λαχεία.
0: Ένα τοστιέρα δεν φάγαμε από αυτή την τοστιέρα.
1: Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα.
0: Δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα.
1: Κέρδισα μια τοστιέρα, κάτι πετσέτες.
0: Πετσέτες. Ούτε πετσέτες
1: έχω. Κάτι γλυκά.
0: Και κάτι γλυκά.
2: Γλυκά έφαγε ο παπά σου.
0: Τα γλυκά πού τα?
1: Δεν τα χάρισα από την αρχή.
0: Τα χάρισε τα γλυκά. Αυτό που ήταν να κρατήσεις το χάρισες.
12: Α, και εγώ φέτος κέρδισα. Στο πανηγύρι στους
0: αμπελόκηπους.
12: Ναι, και κερί.
1: Κερί.
2: Κερί, κερί. Μπράβο. Μ'
1: αρέσει αυτό το δώρο.
0: Τι λες ρε Στέλιο.
1: Ανταλλάζεις το κερί με τις πεζέτες.
12: Άπαθες.
2: Και εγώ κέρδισα κύριε Χρήστο.
0: Εσύ τι κέρδισες.
2: Ένα φάσκελο.
0: Ένα φάσκελο.
1: Σίγουρα, σε όποιο πανηγύρι και αν πήγες.
0: Μπράβο και εσύ. Μπράβο και εσύ.
1: Πήγες σε κανένα πανηγύρι.
2: Δεν πήγα.
1: Α, δεν πήγες.
2: Πού να πάω ρε, έχουμε εκεί το παιδάκι αυτό. Πού να το πάμε σε πανηγύρι, το χάσουμε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε χωρικό.
1: Φροντιστήριο Αιχμή μαζί μας παιδιά, τώρα που είπαμε και παιδιά. Ξεκινάει μια σχολική χρονιά σε λίγες μέρες, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ναι, για αυτούς που τα πάνε τα παιδιά σχολείο. Και εμείς σε λίγο καιρό, βέβαια.
1: Θα αναγκαστείτε κι εσείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησαν οι εγγραφές στο φροντιστήριο Αιχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε όλους στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των Ταξί. Καθημερινά είμαστε εκεί για τις εγγραφές σας και τηλεφωνικά στο 86 110.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
2: Υπάρχει, ας πούμε, και για δημοτικό, για πας φροντιστήριο ή όχι? Ερώτηση.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Έτσι οργανωμένα σε φροντιστήριο, νομίζω όχι.
2: Όχι, α, εντάξει.
1: Θες να πάει.
2: Όχι, ρωτάω.
1: Να αναλάβω εγώ.
2: Όχι, ρωτάω. Όχι, δεν έχω τέτοια.
1: Γιατί.
2: Μπορείς, δεν υπάρχει εδώ φροντιστήριο για δημοτικό, όχι.
1: Φροντιστήριο για δημοτικό, όχι.
2: Όχι.
0: Κοίταξε να δεις, τα παιδιά του δημοτικού τα αναλαμβάνει και η Έλληνα, μάθες.
2: Εννοείται.
1: Έχει και τη γυναίκα του φιλόλογο.
0: Έχει
1: τη γυναίκα του φιλόλογο.
0: Δεν μπορεί η γυναίκα του.
2: Έχει φιλόλογο εδώ η Καστοριά, κύριε Χρήστο.
0: Έχει.
2: Έχει πολλούς. Και απορώ γιατί πήγατε εσείς φιλόλογοι.
0: Γιατί.
2: Ρε, άστα.
1: Πάρω κι εγώ ένα φάσκελο. Αυτό που κέρδισε το φάσκελο, ρίξτε το σε μένα λίγο τώρα.
2: Δεν είναι έτσι. Σ' άρεσε, ας πούμε, κάτι.
1: Μ' άρεσε.
2: Ναι. Αυτό.
0: Δεν μπορεί να το καταλάβει πώς την έχει βοηθήσει τη ζωή του γι' αυτό. Λοιπόν, ναι. Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον Λάζαρο Dream Team.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μας εύχεται καλημέρα.
1: Επίσης, Λάζαρε.
0: Θα ήθελα ένα κομμάτι λέει, που ακούσαμε σήμερα, αλλά από την Παπαμακάριου. Για να καταλάβει ο Γιώρικας τη διαφορά του 2026 με του τότε. Τα φιλιά μας από Dream Team. Είναι ένα τραγούδι που ακούσαμε με τον οικονομικό, αν το θυμάστε.
1: Ναι.
0: Για λίχτη πάνε οι καμπάνες για μας.
1: Μάλιστα.
0: Η Παπαμακάριου το λέει.
1: Παπαμακάριου τη λένε, όχι Παπαμακαρίου.
0: Παπαμακαρίου.
1: Δεν ξέρω πώς τη λένε, μην το.
0: Παπαμακάριου.

0: σου.
1: Όχι παιδιά, θέλω γνώμες. Θέλω γνώμες. Με Νίκο Νομικό ή ο Λάζαρος Dream Team. Πού την ξέρει την Μαριάννα Πάπα Μακαρίου?
2: Είναι μεγάλη φίρμα.
1: Είναι μεγάλη φίρμα ή Πάπα Μακαρίου? Ας το κάνω.
2: Νομίζω ότι προτιμώ λίγο την εκδοχή του Λάζαρου.
1: Όπα!
2: Ψηφίζω Λάζαρο.
1: Κασέτα.
2: Δεν άκουσα το προηγούμενο τώρα τα σέτα.
1: Το προτιμάς με τον οικονομικό, την κλασική εκτέλεση δηλαδή.
3: Την κλασική, κλασική εγώ είμαι.
1: Κλασική είσαι εσύ.
3: Είμαι είσαι κλασικός.
1: Είσαι νομικός. Εσύ κύριε Στέριο.
4: Εγώ με Παπαμακαρίου, γιατί έχει και λίγο πιο τζάζ.
2: Βλέπεις, τα βλέπεις.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά, κέρδισε η Παπαμακαρίου.
2: Εσύ τι διαλέγεις?
1: Εγώ για να το πάω ισοπαλία νομικό, γιατί είμαι της παλιάς σχολής. Άρα είμαστε 2-2.
2: 2-2. 3-3 για την ακρίβεια, γιατί είναι και τα παιδιά της Dream Team.
1: Ακριβώς. Οπότε μια χαρά. Ωραία. Τα ακούσαμε γι' αυτό και το ευχαριστηθήκαμε. Πολύ σωστά. Προχωράμε, Χέλενα, πάμε επόμενο χορηγό.
2: Ναι, θα πάμε στη σύμπλευση φυσικά. Το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
1: Για να πάω στη γραμμούλα μου. Γεια σας.
5: Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σας.
5: Τι κομμάτι, τι θύμισες?
1: Είδες.
2: Α, κυρία Αναστασία, γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Εσείς το προτιμάτε με τον Νίκο Νομικό ή με την Μαριάννα Πάπα Μακαρίου?
5: Φυσικά Μαριάννα Πάπα Μακαρίου.
2: Ορίστε.
1: Ίδια,
5: Είναι αυτή, πώς να σου πω, η φωνή της,
1: ναι,
5: πιο αισθησιακή στο να το πει.
1: Αλήθεια, εγώ περίμενα να σας αρέσει ο Νίκος Νομικός.
5: Ωραίος είναι.
1: Αλλά εδώ άλλο πράγμα.
5: Αυτό η Παπαμακαρίου.
1: Μάλιστα.
5: Έχουμε τις φλέβες.
1: Τέλεια.
5: Η αλήθεια να λέγεται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα σας βάλω ένα πολύ ωραίο νησιώτικο τώρα.
5: Α, ευχαριστώ. Καλώς ήρθες, Λενάκι μου.
2: Ευχαριστώ, καλώς
1: ήρθες. Τι καλώς ήρθες, φεύγει σήμερα.
2: Σε φεύγω, βέβαια.
5: Χρυσό.
2: Εντάξει, τη Δευτέρα θα είμαι εδώ.
5: Καλά κάνεις.
2: Ένα Σαββατοκύριακο πάω και αυτό επειδή έχω μία υποχρέωση.
1: Α, την υποχρέωση.
2: Ναι. Έχω να πάω σε μια βάφτιση. Ναι. Ευταίω εγώ που η βάφτιση είναι στη θάλασσα.
5: Άρπαξε ό,τι σου έρχεται.
2: Έτσι, μπράβο.
5: Μη το αφήνεις.
2: Α, γεια σου.
5: Ό,τι το αφήνεις και φύγει, άντε γεια.
2: Άντε γεια.
1: Είναι και ο Ολυμπιακός, καλά της λες, άντε γεια. Ωραία.
5: Α, Ολυμπιακός μαζί μου.
2: Ολυμπιακός το κύριε Αναστασία, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι Ηρακλής βασικά.
5: Ολυμπιακός απλώς.
1: Είναι Ολυμπιακός Ναυπλίου.
2: Ολυμπιακάρες την κύριε Αναστασία.
5: Ναι.
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια τώρα, Ηρακλής είμαι.
5: Σκόλ, ναι.
2: Και εγώ έχω ζακέτες και τέτοια. Εγώ Ηρακλής είμαι. Ηρακλής είμαι κανονικά. Αλλά τι να κάνω, ερωτεύτηκα.
5: Μου έκανε εντύπωση.
2: Ερωτεύτηκα Ολυμπιακό, κυρία Αναστασία.
5: Α,
2: οπότε αναγκαστικά τώρα καταλαβαίνετε.
5: Και τότε είσαι.
2: Δεν το ήθελα.
5: Ολυμπιακό.
2: Πιο πολύ τώρα.
1: Αυτοί γίνονται γεννήτσαροι.
3: Όταν παίζει ο Ολυμπιακός Ηρακλής, πρέπει να πάμε όλοι μαζί.
2: Θα πάμε.
1: Θα πάμε.
3: Για κανονίστε το.
1: Θα πάμε. Λοιπόν, να σου βάλω ένα ωραίο νησιώτικο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή, είπαμε. Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να λέμε. Καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, παιδιά. Γι' αυτό σου λέω, Έλενα.
1: Κάτσε να σου βάλω ένα ωραίο νησιώτικο να το χορέψεις τώρα.
5: Αχ, Παναγία μου.
1: Θα μου πεις αν μας αρέσει. Θα μου πεις αν μας αρέσει.
5: Ναι, ναι.
1: Για ακού λίγο την αρχή. Σ' αρέσει.
2: Κάτσε να ακούσουμε.
1: Έλα, πάρε με.
5: Αρμενάκι με κυρά μου.
1: Αρμενάκι, ναι. Το πέτυχες.
5: Κάτσε καλά.
1: Πάμε.
2: Άντε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Άντε καλό Σαββατοκύριακο.
5: Επίσης.

0: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
1: Α, ξεσήκωσε, ναι.
0: Ξεσηκωτικό. Ωραία. Τώρα, εδώ μου στείλει και ο Τασέτας να φανταστείς τραγούδι.
1: Νησιώτικο.
2: Όχι, ξέρετε, για καπετάνιο που πριν.
0: Για καπετάνιο, αλλά πάει, είναι ο Καπετανάκης.
2: Ωραίο,
1: Ωραίο, εντάξει, κάπως.
0: Δεν ξανακάνω φυλακή και τέτοια.
1: Κάπως νησιωτοφέρνει.
2: Αυτό με φραπεδοφέρνει.
0: Το θέλετε, όμως εδώ έχουμε με τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Το θέλετε με τον, πώς το λένε, τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Με την Ελένη Βιτάλη. Είναι τραγούδια τα οποία...
1: Μενιδιάτη θα πω.
0: Μενιδιάτη θα πεις. Ό,τι αποφασίσετε. Πριν αποφασίσετε, πάμε σε χορηγό για να σκεφτεί και ο Στέργιος.
1: Σκεφτείτε και εσείς οι δύο λίγο.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Γέρμας Φάρμες, είτε μας πας.
0: Το πεντανό στο μακροβολείο μας, την Αλεύχη, με όλα τα κλεκτάκια και το καθημερινό μας τραπέζι. Γεια σου, Σάκη Σανάτσιο. Γίγαντα του κρέατος. Κρεατοπροϊόντα και... Τι να πεις. Εδώ έρχεται Σαββατοκύριακο, είναι ένα καλοκαίρι μπροστά μας και πάμε να πάρουμε τα καλύτερα. Να ψήσουμε, να γίνει ντουμάνι, να γίνει καπνός, να γίνει πάνικος. Φέρτε μου τα καναδέρνα, σβήνω τις φωτιές. Γέρμας Φάρμ, να βομβαρδίζω με κάλας και να γίνεται πανικός. Λοιπόν, Ελενάκη, έχω εκεί τη σιούρελα μου, 89α.
1: Την έχεις.
0: Τον Ατσαλένιο, θα σέβεστε. Μου στείλε φωτογραφία, παιδιά. 1989 Ιανουάριο. Μαυροδέντρη.
1: Δεν μας την έδειξες.
0: Να τη δείξω εδώ τώρα. Δείξω. Εδώ στο κινητό την έχω. Δύο φωτογραφίες μάλιστα με έστειλε. Μία κρατάω με όπλο, επειδή δεν ήθελα να χαλάσω τα μαλλιά μου. Το κράνο το φοράω ίσα που το φοράω. Δηλαδή φαίνεται το μισό κεφάλι μου, για να μην επηρεαστούν οι τρίχες, όπως καταλαβαίνεις, τη κεφαλή μου. Όπως καταλαβαίνεις. Οι άλλοι το φορούσαν ολόκληρο το κράνο. Εγώ το φορούσα μισό.
1: Δεν κατάφερες και πολλά.
2: Γιατί ρε.
0: Τι λέει, Στέργιο.
1: Μια ρεώση την έχει.
2: Μια χαρά μαλούρα έχει.
3: Εντάξει, φυσιολογική.
0: Γέρμας Φάρμ. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-80
1: κύριε Στέργιο. Ωραία το έθεσες. Είναι φυσιολογική.
0: Στέργιο.
1: Άσε που είναι γοητεία. Άσε που ο μπαμπάς μου, για να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Έτσι ονειρευόταν να γίνει πάντα.
2: Πάντα. Μπράβο.
1: Ήθελα να γίνει σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Άμα τον ρωτήσεις. Άμα τον δεις, δεν λες ίδιος ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Ακριβώς.
2: Και λίγο καλύτερος.
0: Αφού εξοβγαίνω και λέω ποιος Τζορτζ Κλούνεϊ.
2: Και λίγο καλύτερος.
1: Σταματάνε γι' αυτό, γράφα. Το έχω δει. Το έχω ζήσει μπροστά μου.
0: Λοιπόν, κύριε Στέργιο, καπετανάκι θέλεις με Πάνο Μιχαλόπουλο, θες με Μιχάλη Μενιδιάτη ή με Ελένη Βιτάλη?
3: Με Μιχάλη Μενιδιάτη.
1: Α, θα ερχόμαστε.
0: Εσύ, κύριε Δασέτα.
2: Μιχαλόπουλος, ρε.
0: Εσύ θες Μιχαλόπουλο.
2: Εσύ είμαστε από τις παλιάς σχολές.
1: Εντάξει, βάλτε με Μιχαλόπουλο.
0: Θα πάω κι εγώ με Μιχαλόπουλο. Ναι. Θα πάω κι εγώ με Μιχαλόπουλο.
2: Με θυμίζει το φραπέ αυτά τα τραγούδια μου. Μιχαλόπουλος, ναι. Φραπέ με θυμίζει.
0: Φραπέ σου θυμίζουν αυτά, ε.
2: Κύριε Παναγιώτη.
0: Τι έγινε, παιδιά. Άσε να παίζουν 2-3 μαζί.
2: Κάτι έχεις από πάντου έχεις βάλει.
0: Ρε, τι πάθαμε, περίμενε.
2: Άκουσε φραπέ και το μηχάνημα θόλωσε.
0: Θόλωσε το αίμα, αυτά ακριβώς. Αθόλωσε το μηχάνημα.
2: Λες να μας ακούει τώρα ο κ. Παγιώτης.
0: 100%.
2: 100%. Κάπου εδώ θα γυρνάει.
0: Πού είναι αυτό το, φίλε, από πού ακούγεται αυτή η ιστορία, ε?
2: Κάτι, μια σελίδα ανοιχτή, κρυφή.
0: Κάτι έχω εδώ, κάτι έχω εδώ. Α, το κατάλαβα. Εντάξει. Οπότε, είμαστε ωραίοι.
2: Πω από τραγουδάρα,
0: είναι νησιώτικο γι' αυτό, με μία έννοια.
3: Σκληρό νησιώτικο.

0: Έλα. Ποιο παίζει μπουζούκι εδώ?
1: Ο Νικολόπουλος.
2: Και εγώ αυτό θα έλεγα. Τυχαία.
0: Όχι.
2: Και ο Νικολόπουλος θα έλεγα.
0: Δεν ξέρω. Ο Λεωνάρδος.
3: Τη δουλειά την αγαπούλα μου.
0: Ο Λεωνάρδος.
1: Δικάπριος.

0: Ο Λεωνάρδος.
1: Αυτά τα τραγούδια τα ακούς και σε οδεύουν να κάνεις φασαρία.
2: Αλήθεια, είναι έτοιμα για φασαρία.
1: Ρετσίνα, ναι, και ψόφια για παρεξήγηση.
0: Και τσίπουρο.
1: Τσίπουρο, εκεί ο Ρετσίνα.
0: Τσίπουρο Στέφο.
1: Θες να σου πω και μια ιστορία για φασαρία που με έτυχε
0: μάλιστα.
1: Θες να την πω έτσι αμέσως.
2: Δεν έχει φασαρία.
1: Ένας παππούς 75 χρονών.
0: Και βλέπεις σε φασαρία. Άκου,
1: παρκάρω.
0: Μάλιστα.
1: Και μου λέει, είδες τι αγράμματος είσαι, μου λέει. Του λέω, εγώ γιατί. Έρχεται ξέρεις από δίπλα. Μου λέει, εγώ ήθελα να παρκάρω εδώ. Του λέω, πού να καταλάβω, ρε μπάρμπα, του λέω, τι θέλει να παρκάρεις. Κατέβα κάτω, με λέει, σε πλακώσω.
0: Όπα!
1: Άκου. Και κατεβαίνει. Κατεβαίνει.
0: Ναι,
1: κατεβαίνει. Κατεβαίνω και εγώ, ξέρεις τώρα, μιλάμε 75-80 χρόνια τον παππού.
0: Όχι, ρε φίλε. Πού γίνεται αυτά, πού γίνονται αυτά.
1: Στο κροντήρι, το παλιό απ' έξω. Άκου, του λέω, ρε μπάρμπα, δεν τρέπεσαι, του λέω, ρε. Στην ηλικία σου να λες τέτοια πράγματα. Με λέει, εγώ ήμουν λοκατζής, με λέει, άμα σε δώσω μια θα σου πω.
0: Για το λοκατζή αφιερωμένο που το λέει υπερδικούλα.
2: Μαλώνεις, ρε, μαλώνεις.
1: Δώσε με, του λέω, δώσε με, ρε, του λέω.
0: Ναι.
1: Με λέει, όχι, φεύγω, με νευρίασες.
2: Ωραίος, άρεσε όμως, δεν το έκανες στο τέλος, μπράβο.
0: Είχε πει κανένα τσίπορο.
1: Όχι, νυφάλιο το λέω.
3: Εγώ δεν πίνω τσίπορο, κύριε Βαρία. Δεν με πω.
2: Μαλώνεις, ρε.
3: Δεν πίνω.
2: Μαλώνεις. Κάτσετε πάντα στον κόσμο, έτσι λέγεται. Είναι μια μέρα για
3: το να, να, να, να, να, να, να, να, να, να. Πίνω τσίπορο, κύριε Βαρία.
0: Δεν πίνεις τσίπορο. Μπαμ, πολύ ωραία. Ωραία, πολύ ωραία, παιδιά.
1: Είμαι λοκατζής εγώ, μου λέει, κύριε Χρήστο. Είμαι λοκατζής.
0: Εγώ στη θέση του σε πλάκωνα.
2: Κι εγώ.
1: Λες θα
0: από
1: μπορούν.
0: Αλλού το περιμένουμε, από αλλού θα μας έρθει.
2: Τον έρβο τον Λεωνάρδο.
0: Ο Λεωνάρδο, ποιος Λεωνάρδο έπαιζε.
2: Ο Μπορνέλης, μπαρδιάς.
0: Ο Μπορνέλης, μπράβο.
2: Δεν τον είπαμε ούτε μια φορά. Ποιος Λεωνάρδος και ποιος Λεωνάρδο.
0: Ντικάπριος λέει ο άλλος, χειρότερα. Πάω γραμμούλα.
4: Εδώ η εγγονή μου σας ακούει όλη την ημέρα.
0: Α, όλη την ημέρα.
4: Ναι,
0: έχει υπομονή.
4: Θα πάρει και νωρίτερα με τη λιγαριά. Τώρα θέλει τον Ντάρι Ντάρι.
2: Α, ωραία ιδέα μας έδωσε η εγγονή.
4: Και ντρέπεται να μιλήσει, αλλά έλα μίλα λίγο.
2: Έλα, πες ένα γεια.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε, αγάπη μου?
5: Δήμητρα.
1: Γεια σου, ρε Δήμητρα.
2: Αφιερωμένο τον Ντάρι Ντάρι στη Δήμητρα, λοιπόν.
0: Το θέλεις με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο, τον θέλεις με τον Γιάννη Πάριο. Το θες με μένα.
4: Πάρε και σένα, πες. Πες το.
2: Μπράβο, με το.
4: Πες το, ψυχή μου, έλα.
2: Έλα, Δήμητρα, μην τρέπεσαι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Με Πάριο και σένα.
0: Άρα με Πάριο να το βάλω.
2: Και σένα όμως.
4: Ναι, ναι.
0: Και λίγο και εμένα, να πέσει και εμένα λίγο μέσα.
2: Λίγο και.
0: Οπότε.
4: Γεια σας.
0: Να το βάλω με τον Πάριο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ντάρι Ντάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Πάμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί, παιδιά.
2: Πώς είχαμε βάλει τάρι τάρι τόσο.

0: Γεια σου Γιάννη Πάριε.
1: Η Πουλιακιό,
0: η Πουλιακιό
1: Αυγερινός, μαζί σου για, μαζί σου για να φέξει.
0: Γεια σου ρε Πουλιά και Αυγερινέ, μαζί. Όλοι μαζί παιδιά.

0: Γεια σου Στέργιο με το βιολί σου.
1: Γεια σου Γιαράκη, πάρει
2: κάνει και με το έκρο Στέργιος.
0: Τέλειο. Ξαναπέστο.
1: Γεια σου Γιαράκη, πάρει με τη φωνή σου.
0: Γεια σου Έλενα. Καλές διακοπές Έλενα.
2: Να είστε καλά.
3: Το έφαγε το κορίτσι.
2: Πραγματικά.
0: Εμείς πότε

0: τριαντάρι.
1: Τι τριαντάρι, ρε.
2: Τριαντάρι.
0: 30.
3: 28 μισό.
1: Έλενα.
2: Δεν θα πω.
3: Γιατί να πεις, πες κάτι.
2: 30 θα πω με το στέλνιο το θερμόμετρο.
1: 30 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-043-082.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
11: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
14: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
15: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
16: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους.

0: ότι εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Και να ρε παιδιά, που φτάνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, ρε φίλε.
4: Άντε ρε παιδιά, πώς πέρασε η ώρα σήμερα.
5: Άρε, πού είναι η κυρία Όλγα εδώ να καθόμαστε μέχρι τις 2. Δεν σας βλέπω εσάς, ρε πω.
3: Ψόφχη είναι, ψόφχη. Πρέπει να πάει να ετοιμάσει οι βαλίτσες, γιατί η Έλληνα δεν το ξέρεις, φεύγει διακοπές.
4: Α, ναι, δεν το είχαμε πει ούτε μισή φορά σήμερα.
5: Πέντε να φεύγει σήμερα.
4: Μόνο η εκατοστή φορά που το έχουμε πει.
3: Δευτέρα όμως θα είναι εδώ τσουρεκάκι πάλι πίσω, έτσι.
4: Ναι.
3: Εδώ διάλεξαν, άκου τώρα τι τραγούδι μου διάλεξαν.
4: Ναι,
3: η όμορφη σου βράκα που κάνει τρίκι τράκα.
4: Ωραίο.
3: Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
4: Θα σου λέω να αποχωρήσω εγώ.
3: Πάμε με ένα χορηγό, πάμε με ένα χορηγό και να ακούσουμε το πονέμορφο αυτό. Νομίζω είναι κυπριακό τραγούδι.
5: Να μην το ξεχάσουμε κιόλας. Γεια σου, ρε Γιώργο Ντίνη, καλημέρα. Είναι εκεί στο βιολογικό, καθαρίζει φορτηγά που περνάνε για, ναι, σε ένα σταθμό.
4: Α, εκεί που καθαρίζει.
3: Ωραία.
4: Για την ευλογιά.
3: Ωραία,
5: για την ευλογιά.
3: Ωραία.
4: Άντε, καλό κουράγιο, ρε παιδιά, έχει και ζέστη σήμερα. Λοιπόν, ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος θα πάω, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
3: Να δώσω και μια αγγελία, μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους που μας ακούνε. Η Νομαρχία παίρνει 2 άτομα με σύμβαση 8 μηνών. Ένα χειριστή μηχανημάτων έργου, χειριστή GCB. Ξέρεις κανένα τα σέτα?
5: Πολλούς.
3: GCB.
5: Ναι, ναι.
3: Αλήθεια.
5: Δουλεύουν όλοι όμως.
3: Και ψάχνουν ένα ακόμα χειριστή μηχανημάτων έργου, φορτωτή, προωθητή. Κατάλαβες. Αν κάποιοι φίλοι εδώ ενδιαφέρονται, στην Ομαρχία τα υπόλοιπα για 8 μήνες. 2 άτομα, ένα χειριστή GCB και ένα χειριστή φορτωτή. Φορτωτάρα λέγαμε στο χωριό. Φορτωτάρα.
5: Πάρ' του GCB, ρε.
3: Πάρ' του GCB, ρε. Φορτωτάρα, ρε. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, η όμορφη σου βράκα που κάνει τρίκι τράκα.
4: Και μετά επιστρέφουμε.
3: Πώς γίνεται αυτό το τρίκι τράκα, δηλαδή? Πώς κάνει η βράκα, δηλαδή?
5: Κόβεται το λάστιχο.
3: Τρίκι τράκα.
4: Επιστρέφουμε μετά με πρόγραμμα για Σαββατοκύριακο, παιδιά μου.
3: Ωραία.

0: Εγώ, παιδιά, παραμένω με την απορία. Πώς κάνει βράκα τρίκι τράκα? Αν υπάρχει ακροατής, παιδιά, που γνωρίζει, να μας πάρει τώρα τηλέφωνο.
1: Ένας βαρκάρης.
0: Πώς κάνει τρίκι τράκα η βράκα?
2: Δεν έχω δει ποτέ βράκα, για να ξέρω.
3: Πώς δεν έχει δει βράκα?
0: Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, έτσι?
2: Όχι.
0: Πόσο μακριά
3: είμαστε. Το λάστιχο κόβεται, κύριε.
0: Πώς κάνει τρίκι τράκα η βράκα?
3: Τρίκι τράκα.
0: Και πώς θα την απλώσω, λέει, και τα λοιπά.
4: Μακριά
0: σου βράκα. Παίζει ρόλο αυτό?
3: Μήπως όταν την κατεβάζει
0: και κάνει τρίκι τράκα?
3: Και κάνει τρίκι τράκα.
0: Δηλαδή, είσαι, ας πούμε, με τη βράκα. Είσαι με μια κοπέλα. Και τη λες, κοίτα πως θα κάνω τρίκι τράκα.
3: Κάνεις τρίκι τράκα, κράκα.
1: Ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς κάνει τρίκι τράκα η βράκα?
0: Και τι απαντάει?
1: Είπα να ξοδέψω 500 ml νερό για αυτό το πράγμα.
0: Ξόδεψε ένα μπουκαλάκι νερό τώρα
1: για να. Για να ρωτήσω το AI.
0: Πώς κάνει τρίκι τράκα η
1: βράση? Η βράκα που κάνει τρίκι τράκα προέρχεται από γνωστό παραδοσιακό σατυρικό τραγούδι, παραλλαγή του μικρασιάτικου χορού Κόνιαλη. Ο ήχος τρίκι τράκα είναι ονοματοποιία που περιγράφει χαριτολογώντας τον ήχο ή την κίνηση του φαρδιού αυτού παραδοσιακού ρούχου την ώρα που περπατάει ή χορεύει αυτός που το φοράει.
0: Τρίκι,
1: μάλλον
0: τρίκι,
1: είχε κάτι
0: τρίκι,
1: πάνω.
0: Τρίκι, τρίκι, τρίκι. Μάλιστα. Αυτό. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε εσείς τίποτα?
1: Όχι. Τζάμπα, ξοδέψαμε ένα μπουκαλάκι νερό αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε,
3: το μπουκαλάκι νερό που κολλάει.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, κάθε φορά που τη κάνει μία ερώτηση, για να ξέρετε κι εσείς ακροατές, για να μην ρωτάτε σαν καμάρες.
0: Αν κάνετε μια ερώτηση τεχνητή νοημοσύνη, στα data center που θα φέρουμε και εδώ στην Καστοριά.
1: Καταναλώνονται 500 ml νερού.
0: Δηλαδή, λέτε, κάθε απάντηση που δίνει εκείνη την ώρα χρειάζεται για να σου δώσει την απάντηση, για να ψυχθεί, μισό μπουκαλά, το μικρό το μπουκαλάκι το νερό.
1: 500
3: ml. Ιησούς Χριστός,
0: και όμως, ναι.
1: Γι' αυτό μην βάζετε τα φλιτζάνια σας να σας τα λέει το AI. Εντάξει, καταναλώνετε νερό, το οποίο σε λίγα χρόνια θα παρακαλάτε
0: σκεφτείτε
1: να το βρείτε.
0: Σκεφτείτε τώρα πόσες ερωτήσεις, πόσες πληροφορίες. Για αυτά τα data center που θέλουν να φέρουν εδώ στην Καστοριά, γιατί νομίζεις ότι χρειάζεται όλο ο Ζελιάκ μόνος?
3: Θα φέρουν εδώ data center στην Καστοριά?
0: Καλά, εσύ δεν ζεις στην Καστοριά.
3: Όχι, μισό λεπτό. Όχι, δεν λέω ότι δεν το είπαν ότι θα φέρουν.
0: Αμερικάνικη εταιρεία.
3: Πιστεύεις ότι θα φέρουν?
0: Βεβαίως.
3: Αλήθεια, δες τώρα.
0: Η Αμερικάνικη εταιρεία. Τους διώχνουν από εκεί και έρχονται εδώ.
3: Να ρωτήσω, σαν τη σχολεία στη φυλάκων ένα πράγμα?
0: Όχι, αυτό θα γίνει. Γίνεται και φράγμα.
3: Σαν το φράγμα ένα πράγμα.
0: Το φράγμα θα αξιοποιηθεί μια χαρά.
1: Μην γίνει το φράγμα και πάρουν όλο το νερό τα data center,
0: φίλε. Όλο θα
3: άρα να κάνω ένα μικρό υπολογισμό. Το φράγμα έχει 25 χρόνια, αλλά το data center εδώ το 2068.
0: Του χρόνου θα έχουμε data center.
1: Αυτά τα data center γίνονται γρήγορα. Αυτό θα γίνει. Το φράγμα μπορεί και όχι.
3: Θέλει διαδικασία μεγάλη να ξέρει το data center. Θέλει μεγάλη διαδικασία.
0: Δηλαδή, μόλις τελειώσει το φράγμα, θα γίνει και το data.
3: Είναι πιο δύσκολο από το φράγμα.
0: Το φράγμα τώρα θα γίνει, για πολλούς και διαφόρους λόγους.
3: Τι ψηφίζεις, κύριε Χρυσοσέ?
0: Νέα Δημοκρατία. Και Πασόκ.
3: Το ξέρω. Αυτό, εγώ
0: μια Πασόκ.
1: Ρίχνει δύο ψηφοδελτία.
0: Στις ζυγές χρονιές ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Στις μονές χρονιές ψηφίζω Πασόκ.
3: Ξέρεις τι μου είχε πει ένας?
0: Παρακαλώ.
3: Με λέει, ρε χαζέ, με λέει, κάτι μαλώνεις για τα κόμματα. Του λέω, γιατί? Με λέει, εμείς θα είμαστε με όποιον κυβερνάει. Δεν σου κόφτει.
0: Φυσικά, ρε.
3: Δεν σας κόφτει, ρε.
0: Δεν κόφτει. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν ψηφίσαμε κι εμείς. Λοιπόν, προχωράμε. Πού πάμε τώρα, Χελένα? Με εκτέλ Καστοριάς πάμε παντού.
1: Εκδρομούλα, λέω, να σας πάω, ρε παιδιά.
0: Και πού θα μας πας εκδρομούλα?
1: Όχι εγώ, δηλαδή η ίδια. Δεν θα σας βάλω εγώ στο λεωφορείο. Θα έχετε και τους οδηγούς του κτέλ. Γιατί άμα σας πάω εγώ, δεν βλέπω να πηγαίνετε εκδρομούλα. Με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, λοιπόν, με τον Κάστορα Tours, αναχωρούμε την Κυριακή αυτή για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 7 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ από τον Καστοριά. 5.30 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας, αφού θα έχουμε χορτάσει τη θάλασσα.
0: Έτσι,
1: θα έχουμε μαυρίσει το κορμί μας. Θα έχουμε πάρει το απαιτούμενο αλάτι που χρειαζόμαστε. Την απαιτούμενη βιταμίνη D από τον ήλιο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Τώρα, παιδιά, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια όσα μας παίρνει, δηλαδή, που είναι σαν νησιώτικα.
1: Σαν, ωραία.
0: Σαν νησιώτικα. Αυτό εδώ είναι ένα με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει.
1: Είναι αγαπημένο Δαβίδ αυτή την περίοδο.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Ξετρελαίνεται με αυτό το τραγούδι.
0: Μέσα στο μυαλό του είμαι.

0: Πολύ ωραίος ο κύριος Πέτρος Ιακωβίδης, ε!
1: Κύριος.
0: Ωραία.
2: Δεν είναι ίδιος με τον Κώστα Βουτσά. Στα νιάτα του.
0: Μπορεί.
2: Εμένα μου μοιάζει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αν γινόταν ταινία με τον Βουτσά, έπρεπε να παίξει τον Βουτσά ο Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως έχω και άλλα τραγούδια, όσα προλαβαίνω δηλαδή στα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, και θα ζητήσω εδώ την δική σας συνδρομή. Επειδή έχω πάρα πολλά τέτοια τραγούδια που έχουν νησιώτικο ρυθμό, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε σαν νησιώτικα. Εν πάση περιπτώσει, θα ζητήσω την άποψή σας, τι θέλετε να ακούσουμε. Έχουμε χορηγό.
2: Βεβαίως. Δόξα τω Θεώ. Μπαίνω σε 78 στροφές.
0: Παρακαλώ.
2: Πάω μόμο δηλαδή, για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Giuseppe, Guess, Melissa, Pepe, Jeans, Primitive, Skechers, Sack, Vans, Under Armour, Crocs, Pirkes, Stone, Glamour, Zuras, Windsor, Smith και φυσικά τα Lely, Kelly, Tokikis και τα Naturino, παπαιδικά είναι όλα εδώ. Και είναι όλα εδώ, και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε πάντοτε για μόμο. Και αυτό το διάστημα, καθίστε αναπαυτικά τώρα, γιατί θα σας πω συγκλονιστικά πράγματα. Όλα τα παπούτσια, όλα τα περσινά αθλητικά, όλα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, και όλα τα καλοκαιρινά πέδιλα, τα τωρινά, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά πάλι, όλα σε τιμές κάτω του κόστους. Προσέξτε όμως, η προσφορά ξεκίνησε εχθές και θα διαρκέσει μέχρι 31 Αυγούστου. Οπότε σας θέλω γρήγορους και αποφασιστικούς γονείς. Τα παιδάκια σας, ξέρετε ότι ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, οπότε πάρτε να έχετε τώρα, γιατί ξέρετε πως αλλάζουν αυτά. Πάρτε να έχετε, τιμές κάτω του κόστου σας λέω. Πάρτε και για εσάς όμως, πάρτε και καλοκαιρινά, πάρτε και χειμερινά, πάρτε ό,τι θέλετε. Δευτέρες και Τετάρτες ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο γραμμού 5.
0: Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σας.
2: Ναι.
0: Θέλετε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί με Νόιζι το νερό? Λίλα, το έξτρα.
2: Εμένα μου αρέσει Λίλα.
3: Λίλα και εμένα. Ναι,
0: η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες. Θέλετε Λίλα, ε?
3: Λίλα.
0: Ωραία, τι τραβάω, ρε φίλε. Λίλα. Έξτρα.
2: Αφιερωμένο στη φίλη μου τη Χαρούλα που της αρέσει Λίλα.
4: Α, και δεν τρελαίνουμε για Λίλα. Θα
2: τώρα θέλω. Θα διαλέξω το επόμενο εσύ. Δεν πείστε, θα μιλήσουμε καθόλου στο επόμενο.
0: Αυτό είναι η Λίλα. Με έξτρα.

0: δεν μας λέει και πολλά εδώ η Λίλα εδώ που τα λέμε, έτσι δεν είναι στέλνει συγγνώμη δηλαδή.
1: Γιατί ήθελα να σας πει και σένα η Λίλα.
2: Μιλάει με πολύ νόημα. Όσο...
0: Για να το πιστεύετε, το τραγούδι είναι σε ρυθμό νησιώτικο. Όσο και αν δεν
1: φαίνεται.
0: Λέτε, δεν το φαίνεται ακριβώς. Κι όμως ναι.
1: Δεν μοιάζει λίγο το κουπλέ με το ασερεχέ, αλλά το κουπλέ του ασερεχέ.
0: Λίλα, Λίλα. Πώς λέμε Λίλα Πάουζε. Τι ωραία Λίλα Πάουζε, εκεί έχει την φιλότητα.
2: Γκάτσο είναι αυτό, κύριε Χριστό.
0: Φορά όλα εκείνη, φορά όλα που έχει η Λίλα.
1: Είναι γκάτσο αυτό, κύριε Χριστό.
0: Λοιπόν, είναι γκάτσο. Και πρέπει να πάω στο τελευταίο τραγούδι, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, Στέριο, εδώ θα βάλω δύσκολα.
1: Περίμενε. Να πάμε ναι. Φαντίδη.
0: Να πας και,
1: και μετά να διαλέξει Στέργιο για να είμαστε να έχει όλο τον χρόνο καθαρό να το σκεφτεί.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Πάμε Φαντίδη για τα. Α, ο τόσέτε να πει.
2: Κάνα παγωτό δεν φάγαμε κι
1: εμεί. Μα έφερε τυροπιτάκι ο Στέργιο.
0: Είχε πει θα κεράσει ένα παγωτό.
2: Όποτε θέλει.
1: Αφού δεν πα, μου είπε.
0: Είπε επίση ο κ. Παπαϊωάννου προχθέ.
2: Ναι.
0: Να κανονίσει κυρία Έλενα να πούμε και τον Τασέτα. Λέει να έρθει στο. Να πάμε στο Αγγίστα.
1: Και τον Δανιάνο. Πάμε και το Στέργιο τώρα. Πάμε χωριστά.
0: Βεβαίω.
2: Να κρατάει γερό πορτοφόλι.
0: Θα μπορείς αυτή τη βδομάδα που μπαίνει.
2: Εγώ όποτε θέλετε μέχρι την Πέμπτη θα είμαι εδώ.
0: Μέχρι την Πέμπτη θα είσαι εδώ.
1: Εμείς την άλλη βδομάδα είμαστε λίγο δύσκολα, αλλά κάτι θα προσπαθήσουμε.
0: Άντε
2: και ο κύριος Ζαμιανός, για να μην το κακόψαμε και τον Ιφαντίδη τώρα, το δεν ήταν εισιτήριο, ήταν οικονομική ενίσχυση για την
0: μάλιστα,
2: ομάδα.
0: Πολύ εντάξει, ωραία.
1: Ναι, σε διευκρίνησε και δεν ήταν και υποχρεωτικό.
2: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία, σου είπα να πεις για Ιφαντίδη. Ο Στέργιος μας έφερε πολύ ωραία τυροπιτάκια και τρίγωνα και στριφογυριστά.
0: Μπράβο.
1: Εγώ πήρα το στριφογυριστό, εσύ.
0: Βάζω στοίχημα, εγώ πήρα το τρίγωνο.
1: Εσύ και εσύ τρίγωνο πήρε.
3: Στριφογυριστό.
1: Αν στριφογυριστό πήρε και εσύ,
3: Ναι.
2: Στριφογυριστό,
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Εσύ,
0: είναι
1: όλα τέλεια. Αυτό είναι στη δίαιτα.
2: Δεν είμαι δίαιτα, ρε. Πρωί δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι παιδί. Έρχεται κάθε Παρασκευή, φέρνει το κάτι τίστο από τον Ιφαντίδη.
1: Και ο Τασέτα έφερε το
0: ο κύριο Παναγιώτη από το κεφαλάρι, τι κάνει. Πέρασε η γιορτή δικιά του, τη γυναίκα του και ακόμα να στείλει κάτι.
1: Γιατί λες μόνο.
2: Και εγώ χρωστάω.
1: Κάτσε ρε εσύ. Συγγνώμη τώρα, γιατί τα ακούει ο Παναγιώτης από κεφαλάρι από τη στιγμή που γιόρταζαν. Μαρία Αντωνίου.
0: Δεν πιάνονται αυτοί.
1: Τι δεν πιάνονται. Δέσποινα Κοζατζάνη.
2: Παναγιώτης και Παπτσόγλου.
1: Παναγιώτης και Παπτσόγλου, κάτσε εγώ κι άλλο.
0: Είναι η πολιτική αυτή, δεν θέλουμε
1: Παναγιώτης. Να, Dream Team. Γιατί δεν είπε τίποτα. Παναγιώτης Χατζηγιάννης. Ο κύριο Βακόπουλος.
0: Ο κύριο Βακόπουλος τι έγινε,
1: κύριο. Του στείλω ένα εξώδικο. Κύριος και Παπτσόγλου. Τα είπες.
0: Ναι. Ωραία.
1: Το αφεντικό από την Αυστραλία. Δηλαδή τόσοι.
0: Έχει κολλήσει ο Παναγιώτης από το κεφαλάκι.
1: Τόσοι γιόρταζαν.
0: Θέλω από τον Παναγιώτη το κεφαλάκι.
1: Ο Μάριος από τη στήριξη.
0: Θέλω από τον
1: Παναγιώτη. Η Μαρία Εδούκα.
0: Εγώ θέλω από τον Μαρία από το κεφαλάκι. Τον Παναγιώτη και τη Δέσποινα. Λοιπόν.
2: Άρε Παναγιώτη, στείλε κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Παναγιώτης Μπάτος. Πού είναι ο κύριος Στράτος.
0: Ο Στράτος. Μόνο τον κύριο Στράτο κερνάει. Λοιπόν.
2: Τον έχουμε χάσει.
0: Στέργιο.
3: Ναι.
0: Ο επίλογος είναι στα χέρια σου. Νίκος Απέργης στο Γλέντι. Κατερίνα Λιόλιου λογαριασμός. Ανδρομάχη καλέ, ποιος είναι αυτός.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός.
0: Ή το σούσουρο εναλλακτικά αν
1: θέλετε. Που να γίνει σούσουρο.
0: Λοιπόν, ακούω Στέργιο. Το Γλέντι με Απέργη, λογαριασμό με τη Λιόλιου. Ποιος είναι αυτός με την Ανδρομάχη.
1: Ποιος καλέ.
3: Το λογαριασμό.
2: Λογαριασμό. Ωραίος. Και εγώ αυτό θα έλεγα κύριε Χρήστο.
0: Είσαι σίγουρος.
3: Ναι.
0: Δεν θες δηλαδή το Γλέντι.
1: Όχι, διάλεξε τώρα. Είπαμε ότι πει ο Βέλεγκ.
0: Εντάξει, διάλεξατε, παιδιά. Με τον λογαριασμό θα σας κλείσω. Οπότε.
1: Για Ιφαντίδη είπαμε ποτέ.
0: Πόσο?
1: Για Ιφαντίδη. Τόσο.
2: Είπαμε ότι είναι τέλειο.
0: Μέρα ανοίχθε Ιφαντίδη. Όλοι Καστοριά, ραντεβού στον Ιφαντίδη και το λογαριασμό στον Τασέντα.
2: Περιμένω 5 ώρα το απόγευμα.
0: Άντε να σε δω. Άντε να σε δω. Στέργιο, ευχαριστούμε. Κασέτα, ευχαριστούμε.
2: Παρακαλούμε.
0: Από το Στέργιο, από μένα. Τον Τασέτα και την Έλενα.

0: μια καλή είδηση τη τελευταία στιγμή. Να την πω και αυτή.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Και ίσως από Δευτέρα έτσι να ξανασχοληθούμε λίγο. Είχαμε τις δειγματοληψίες στο γέρμα για να δούμε τι γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Όλα αρνητικά τα δείγματα.
1: Δόξα σε ο Θεός, Παναγία.
0: Τώρα με ενημέρωσε ένας ακροατής.
1: Από τις μονάδες που ήταν σε επιτήρηση.
0: Ναι. Θα ψάξουμε και λίγο περισσότερο το θέμα, ίσως για να το έχουμε για Δευτέρα, γιατί τώρα μόλις με ενημέρωσε ένας ακροατής μου. Οπότε όλα αρνητικά, όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά. Μακάρι, παιδιά. Αυτό ήταν πολύ καλό νέο. Είπα να το προλάβουμε
1: το
0: τώρα λίγο πριν το.
1: Και το βλέπουμε. Ακριβώς. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Έτσι.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Bye.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
2: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: 22η γιορτή Φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή Φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Ναύλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματος.

0: τους. Τρίτη έως Παρασκευή κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
0: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
0: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: τώρα.
1: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.

93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτάκη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του.
5: Του.
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Δύο. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκιά.

0: Ο Χλόι ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
7: Θεωρείται ηγέτης του αγγλικού punk και υπήρξε αρχηγός του συγκροτήματος The Clash. Είναι ο Joe Strummer και γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1952 σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε και η Kim Cattrall, η αμετανόητη εργένισσα του Sex and the City. Πάμε τώρα στο Hard Rock Cafe στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί ήταν ο Carlos Santana το 1997 σαν σήμερα και υπέγραφε 500 t-shirts με στάμπα φτιαγμένη από τον ίδιο για να τα διαθέσει στην τοπική αγορά.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας. Για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Antennas FM 93,6.

0: 93 και 6. Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα. Και τα αγαπημένα του χθες. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Ναύλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670 31534.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Antennes FM 93,6. 93,6.
8: Better Mars again.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Antennas FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Brown eyes. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
2: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: 22η γιορτή Φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή Φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον άβλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24 67.

0: στις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Άρκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Άρκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670 31534.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο, στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Δύο, στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Θεωρείται ηγέτης του αγγλικού punk και υπήρξε αρχηγός του συγκροτήματος The Clash. Είναι ο Joe Strummer και γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1952 σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε και η Kim Cattrall, η αμετανόητη εργένισσα του Sex and the City. Πάμε τώρα στο Hard Rock Cafe στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί ήταν ο Κάρλος Σαντάνα το 1997 σαν σήμερα και υπέγραφε 500 t-shirts με στάμπα φτιαγμένη από τον ίδιο και να τα διαθέσει στην τοπική αγορά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Τώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Oh, Father, tell me

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.